στόματα. Στον ματιόν σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

σαν αλήθειες παλιές, σε λαβύρινθο δέσμιο βαθιά. Είναι κάτι στιγμές σαν μικρές πινελιές.

0: μας καημούς και να διώχνει τις πίκρας τον πόνο.
1: Flash Κρήτης 95,8.

0: κάτι πήγε λάθος.
1: Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φλας Κρήτης 95,8.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.
5: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
6: Μαγεύματα.
5: Δροσερές.
6: Σαλάτες.
5: Λαχταριστές.
6: Σκεπαστές. Και πεντανόστιμες. Αράβικες πίτες.
5: Σπιτικά μαγειρεύματα.
6: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
6: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
7: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
8: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
7: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
8: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
7: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
9: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
10: Έως και 50%.
9: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.

άλλος και με νοιάζει τι λένε, αλλά δεν μπορώ την καρδιά μου να ελέγξω. Ασφαλώς δεν σε νοιάζει

Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

0: Flash Κρήτης 95,8.
1: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μόνο

σε έχω ξεπεράσει. Flash Κρήτης 95,8.

χαρακτήρας είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

ανοιχτή μας σε κάνανε. Σε ξεπουλήσανε και σε πεθάνανε. Αυτοί οι σωτήρες σου που δήθεν, μοιάζονται, σου κλέβουν όνειρα και τα μοιράζονται.

0: μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.
4: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
4: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
4: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
6: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
7: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr. Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το ή στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980 59 58 55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το ή στο τέλος. Explore.gr. Premium Experiences.
8: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
9: Μαγεύματα.
8: Δροσερές.
9: Σαλάτες.
8: Λαχταριστές.
9: Σκεπαστές. Και πεντανόστιμες. Αράβικες πίτες.
8: Σπιτικά μαγειρεύματα.
9: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
9: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.

0: καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
1: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
5: Στο Ηράκλειο, η απόλαυση έχει όνομα.
6: Μαγεύματα.
5: Δροσερές
6: σαλάτες.
5: Λαχταριστές.
6: Σκεπαστές.

0: Και πεντανόστιμες αράβικες πίτες.
1: Σπιτικά μαγειρεύματα.
0: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
1: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
0: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
2: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
3: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
2: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
3: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
2: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
5: Φλας Κρήτης 95,8.

Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, ακούτε Flash Κρήτης 95,8. Στο μικρόφωνο Κυριακάκης Νίκος. Και βεβαίως ακούτε την εκπομπή Πρωινό Βήμα. Καλή σας ημέρα. Για να πάμε τώρα σε ένα πρώτο θέμα. Συναγερμός για ενεργειακές υποδομές στην Κρήτη. Ζητούνται έλεγχοι για τουρκικά συμφέροντα. Όπα. Δηλαδή, συγγνώμη, έρχονται στην Κρήτη κάποιοι που κάνουν κάποιες εγκαταστάσεις, ενέργειες, φωτοβολταϊκά, αιωλικά πάρκα και τα λοιπά, και τα συμφέροντα είναι τουρκικά. Αλήθεια τώρα? Δηλαδή, αυτά τα ερωτήματα που προκαλεί, σοβαρά ερωτήματα που προκαλεί η υπόθεση επενδυτών τουρκικών επιχειρηματικών συμφερόντων σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές στην Κρήτη, τι ακριβώς ερωτήματα είναι και από πού προέρχονται δηλαδή? Έτσι λοιπόν, το κατεπήγον υπόμνημα ζητάει από αρμόδιες αρχές να ελέγξουν πλήρως την υπόθεση. Στο επίκεντρο βρίσκονται 6 άδειες για σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύως 205 ΜΒ. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι άδειες φέρεται να ελέγχονται μέσω εταιρικής αλυσίδας από τουρκικά επιχειρηματικά συμφέροντα. Δηλαδή, η ανησυχία είναι γεγονός και προκαλεί ανησυχία βεβαίως το γεγονός ότι οι εγκαταστάσεις σχεδιάζονται κοντά σε σημαντικούς υποσταθμούς υψηλής τάσης στην Κρήτη. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν, οι συγκεκριμένες μονάδες συνδέονται λειτουργικά με το ηλεκτρικό δίκτυο και μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα και συστήματα ελέγχου. Γι' αυτό τίθεται και σοβαρό ζήτημα κυβερνοασφάλειας. Δηλαδή, προστασίας των ηλεκτρονικών υποδομών από πιθανές ηλεκτρικές απειλές. Μάλιστα. Δηλαδή, να πούμε ότι μπορεί, ας πούμε, να δώσουν οι Τούρκοι μία εντολή που αυτές οι μονάδες μπορεί να απενεργοποιηθούν και να βυθίσουν την Κρήτη στο σκοτάδι, ή γενικότερα να σταματήσει η παραγωγή για ένα διάστημα, γιατί θα εξαρτούνται από αυτήν την μονάδα κάποιες επιχειρήσεις σοβαρές και μεγάλες. Δηλαδή, να πούμε ότι σιγά σιγά αυτό το ιδιωτικοποίηση του κράτους μας θα μας γυρίσει μπούμεραν, και εκεί που λέγαμε ότι έχουμε επάρκεια και έχουμε και επιχειρήσεις να χειριστούν και να διαχειριστούν την επάρκεια και τις ενέργειες στον τόπο μας, τελικά δεν είναι ελληνικές αλλά είναι τουρκικές, και με ένα πάτημα ενός σκοπιού σταματούν τα πάντα. Δηλαδή, εξαρτώμαστε στον τόπο μας από την Τουρκία? Αυτό θέλουμε να πούμε? Γιατί αν θέλουμε να πούμε αυτό, τότε το πράγμα πάει αλλού και μιλάμε για εσχάτη προδοσία.

Ζητείτε λοιπόν να εξεταστεί αν έπρεπε να εφαρμοστεί ο ειδικός προληπτικός έλεγχος για επενδύσεις από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, μέχρι να ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς και η νομιμότητα της διαδικασίας, ζητείτε ακόμη και αναστολή της αξιολόγησης. Το θέμα πλέον δεν είναι απλώς οικονομικό, αλλά αγγίζει την ασφάλεια, τον έλεγχο κρίσιμων ενεργειακών υποδομών στην Κρήτη.

Ζητώ συγγνώμη μάλλον, γιατί είχαμε έτσι μια διακοπή. Μας έφεραν το καφεδάκι μας, τι να κάνω τώρα. Εμείς τώρα κόψαμε και το τσιγάρο και το καφεδάκι. Το θέλουμε, όταν το θέλουμε το θέλουμε. Δεν το κάνουμε από συνήθεια δηλαδή. Και να κόψετε κι εσείς το τσιγάρο. Μπορείτε να το κάνετε. Μία απόφαση στιγμής είναι, η οποία όμως είναι δυνατή απόφαση. Λοιπόν, πάμε στο προηγούμενο θέμα, εκείνο που μας απασχολεί και που βάλαμε πρώτο θέμα. Θεωρούμε ότι αξίζει τον κόπο να είναι πρώτο θέμα στην εκπομπή μας σήμερα. Το ζητούμενο λοιπόν είναι η πλήρης διαφάνεια και ο αυστηρός κρατικός έλεγχος, ώστε καμία στρατηγική ενεργειακή υποδομή να μην δημιουργεί ερωτήματα για την εθνική ασφάλεια. Εγώ τώρα θα πω εδώ πέρα και θα είμαι λίγο με τις δικές μου τέλος πάντων ενστάσεις, αν μου δίνετε το δικαίωμα να το πω αυτό. Συγγνώμη, έπρεπε πρώτα να γίνει και μετά να ελεγχθεί η κάθε επιχείρηση? Έπρεπε δηλαδή, ας πούμε, να πούμε ότι φτιάχνουμε τώρα αυτή την επιχείρηση, είναι ιδιωτικά τα συμφέροντα αλλά και συγκεκριμένα τουρκικά τα συμφέροντα, και μετά που αντιληφθούμε ότι όλο αυτό είναι έτσι, τότε κάνουμε μια ωραία έρευνα και λέμε, παιδιά, όπα, εδώ είμαστε, είναι Τούρκοι εδώ πίσω από την επιχείρηση, είναι Τούρκοι. Και εγώ λοιπόν θα σας πω γιατί, αφού ο Τούρκος επιχειρηματίας το πάρει χαμπάρι που το έχει πάρει χαμπάρι, να μην βάλει ένα χειράνθρωπο προδότη Έλληνα, ο οποίος θέλει το καλό της τσέπης του και ξεπουλάει τα πάντα υπό την έννοια συμφερόντων και τα λοιπά, και να πει εγώ είμαι μπροστά, δεν είναι η Τουρκία, και τελικά είναι η Τουρκία όμως που έχει βάλει τον αχυράνθρωπο μπροστά. Γιατί να μην ισχύει αυτό? Θα μου πεις, εκ των προτέρων αν γινότανε αυτό δεν θα ξέρε κανείς τίποτα. Βρέσεις καλά, εντάξει, αν γινόταν εκ των προτέρων να μην καταλάβαινε κανείς τίποτα. Αλλά ξέρετε, οι διαδρομές των χρημάτων, υπόγειες και εμφανείς διαδρομές, φαίνεται κάποια στιγμή που πάνε και που καταλήγουν τα χρήματα. Θα καταλήξουν σε ένα λογαριασμό, ο οποίος λογαριασμός κάποια στιγμή θα καταλάβουν ότι εδώ τίθεται θέμα. Πίσω είναι τουρκικά συμφέροντα. Πώς λοιπόν γίνεται αυτό? Ποιος δίνει τις άδειες, ποιος υπογράφει και ποιος τελικά δίνει λόγο στο νόμο? Ποιο νόμο? Τελικά υπάρχει νόμος? Υπάρχει νόμος δηλαδή? Αν το ανακαλύψει κάποιος, τότε θα εφαρμόσουμε το νόμο? Γιατί εκ των προτέρων δεν κινούνται όλες οι διαδικασίες εκείνες, ούτως ώστε όχι μόνο να υπάρχει νόμος, να είναι και αυστηρός ο νόμος? Πήγαινε στην Τουρκία να παρανοίξει μια επιχείρηση εσύ Έλληνα. Πήγαινε στην Τουρκία να ανοίξει μια επιχείρηση. Θα το δηλώσει κανονικά. Κανονικότατα θα το δηλώσεις, αλλά θα είσαι υπό την κυριαρχία και την έννοια και έννοια, υπό την έννοια ότι θα σε ελέγχουν όλοι οι πάντες. Μπορείς να πας να την κάνεις την επιχείρηση. Ξέρω Έλληνες που έχουν στην Τουρκία αποθήκες, ας πούμε, και φέρνουν εισαγόμενα από εκεί εδώ πέρα προϊόντα, μαϊμούδες και τα λοιπά. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Η μισή Αθήνα προμηθεύεται διάφορα προϊόντα από την Τουρκία. Μέχρι και δερμάτινα παπούτσια φέρουν από την Τουρκία. Δερμάτινο παπούτσι, λέει, πολυτελείες, τουρκικό. Φούτερ, το ένα, το άλλο. Επώνυμα δίθεν μουτάχα, μαϊμούδες, όλα από την Τουρκία. Και εις γνώσιν της τουρκικής, του τουρκικού κράτους. Εις γνώσιν. Κανένας δεν μιλάει, κανένας δεν λέει τίποτα. Ξέρετε γιατί? Γιατί ελέγχονται οι πάντες εκεί. Εδώ πέρα όμως δεν ελέγχονται οι πάντες. Και το άσχημο της υπόθεσης δεν είναι ότι δεν ελέγχονται, είναι ότι σε αυτές τις επιχειρήσεις, εάν πατήσουμε ένα κουμπάκι, έχει σταματήσει η παραγωγή όλων εκείνων των εταιριών οι οποίες προμηθεύονται από αυτήν την επιχείρηση ρεύμα. Για σκεφτείτε αύριο να γίνει κάτι τέτοιο, και για σκεφτείτε το 40% να είναι τέτοιες εταιρείες. Σημαίνει ότι το 50 με 60%, ίσως και το 70% της παραγωγής θα πάει κάτω. Bloom, ξέρετε γιατί? Γιατί αν το 40% των εταιριών παίρνουν από αυτές τις εταιρείες ρεύμα, ενέργεια γενικότερα, αφενός τις αυρίζει ο Τούρκος, διότι εδώ πέρα είναι πανάκριβη ενέργεια,
Το ξέρουμε όλοι, το πληρώνουμε όλοι, το ξέρουμε όλοι. Αφετέρου το 40% των εργοστασίων σημαίνει 60% της παραγωγής. Ξέρετε γιατί? Γιατί ένα εργοστάσιο παράγει και παράγει τόσα όσα θα πρέπει να συμπληρωθούν για ένα ποσοστό κάθε εργοστασίου. Δηλαδή, ένα εργοστάσιο μπορεί να παράγει, λέω τώρα εγώ, τι να παράγει, ρούχα. Όλη η παραγωγή έχει 5-10 εργοστάσια. Εάν τα 3 εργοστάσια είναι από αυτές τις εταιρείες, πόσο παραγωγή πάει κάτω? Πόσο μείον είναι η παραγωγή? Έτσι λοιπόν θα φέρουμε μετά απ' έξω κινέζικα με πετρέλαια που βρωμάνε πετρέλαιο πλαστικίλα και η ποιότητά μας και η ποιότητα ζωής είναι τέλεια. Μα αυτά και αυτά και αυτά κάνουν την Ελλάδα να την παίρνει και να τη σηκώνει. Διότι δεν έχει δικιά της παραγωγή. Διότι η παραγωγή της εξαρτάται από ξένους. Και κυρίως αυτοί οι ξένοι είναι και εχθροί μας. Άσε τώρα τα μπουρμπούτσαλα, ο λαός είναι φίλος με το λαό. Ποιο λαό είναι φίλος με το λαό? Άμα γίνει ραντού αύριο, λέω. Καλά, ο Ρούμπιο είπε είναι αδιανόητο. Άσε όμως τι λέει ο Ρούμπιο, γιατί μετά το αδιανόητο είπε ότι θα ήταν και καταστροφή αν γίνει. Επομένως αφήνει το ενδεχόμενο να τρελαθεί ο Τούρκος και να επιτεθεί. Εντάξει. Λέω λοιπόν εγώ, εάν γίνει κάτι τέτοιο και πέσουν οι διακόπτες, τι θα γίνει στην Ελλάδα? Δεν είναι κύριε ελληνικά, είναι δικά μας. Στην Ελλάδα τα έχουμε, αλλά τα έχουμε χρηματοδοτήσει εμείς. Οι ιδιοκτήτες είμαστε εμείς οι Τούρκοι. Τι θα γίνει? Τι θα γίνει? Ξέρετε τι θα γίνει? Ο κακός χαμός θα γίνει. Ξέρετε ότι θα βυθιστεί η χώρα, όχι στην γιατί στον πόλεμο δεν κοιτάς την παραγωγή. Θα βυθιστεί η χώρα κάτω, υπό του μηδενός θα πάμε όλοι μας. Γιατί το κράτος στην Ελλάδα πάμε να το κάνουμε ιδιωτικό. Όλα ιδιωτικά, ιδιωτικά όλα. Οτέ, Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, τον πήρε λέει η Telecom. Δεν μας ένοιασε κανένα. Και έλεγε Κοσμοτέ Telecom. Μετά από τρεις μήνες με το ρολόι της διαφημίσεις, πάει ο Κοσμοτέ. Μόνο Telecom τώρα. Και βγάζουν τις διαφημίσεις. Εμείς, τις Telecom τα παιδιά, είμαστε κοντά σας και μπουρτσαλα. Τι είναι η Telecom? Γερμανική, Και τι δουλειά έχει στην Ελλάδα? Πουλήθηκε Κοσμοτέ ή ΟΤΕ και το πήρε η Telecom. Πουλήθηκε πρώτα στην Αμερική με μια Αμερικανίδα εκεί επιχειρηματία, μετά το πούλησε στη Γερμανία και έφυγε ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, ΟΤΕ, και έγινε τι? Telecom γερμανική. Εσύ ο Έλληνας που έχεις περιουσία, γιατί η περιουσία σου δεν είναι μόνο τα χωράφια σου, οι ελιές σου και δεν ξέρω ποιες καλλιέργειες μπορεί να έχει ο πατέρας σου που τους δίνει, είναι και αυτά που ανήκουν στην Ελλάδα. Βέβαια δεν οικονομάς από αυτά και δεν είναι άμεσα η περιουσία σου, αλλά σου ανήκουν. Σου ανήκουν. Είναι της πατρίδας σου αποκτήματα. Η πατρίδα σου μοιραία είναι εσένα. Μοιραία. Αν δεν σου την πάρουν και αν δεν την παραδώσεις. Επομένως όλες αυτές οι δημόσιες επιχειρήσεις, ΔΕΗ, ΟΤΕ και τα λοιπά και τα λοιπά, είναι δικά σου αποκτήματα. Με την έννοια την ευρύτερη δικά σου αποκτήματα. Σου τα παίρνουν, σου τα πουλάνε και σου λένε αυτό που ήξερες το ξεχνάς. Εκεί είναι ο Γερμανός, εκεί είναι ο Αμερικανός, εκεί είναι ο ένας ή ο άλλος. Και σε αυτά που σας λέω από το πρωί είναι ο Τούρκος. Πού στη χώρα μου? Στη χώρα μου ήρθε ο Τούρκος και κάνει επιχειρήσεις. Να κύριε, μα γιατί? Γιατί το επέτρεψαν? Ποιοι? Αυτοί που ψήφισες, αυτοί που έβγαλες ψηλά, αυτοί που έβαλες στο θρόνο της κυβέρνησης. Αυτοί. Και δεν λέω μόνο οι κυβερνήτες σήμερα, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι αυτοί πούλησαν την περιουσία σου. Πούλησαν αυτό που ανήκει στην Ελλάδα. Και μοιραία είναι και δικό σου. Γιατί? Γιατί είσαι γνήσιος Έλληνας.

Ακούτε Flash 95,8. Το τηλέφωνο μας είναι το 28 130 24 565. Το Viper μου είναι 69 99 63 00 33. Και βεβαίως να σας πούμε ότι ακούτε την εκπομπή Πρωινό Βήμα, στο μικρόφωνο Κυριακάκης Νίκος.

0: Πάμε τώρα να σας αναλύσουμε και λίγο το πακέτο αυτό στήριξης που ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Και τους βλέπεις όλους σήμερα να έχουν ένα υφάκι παράξενο, όλους εκείνους οι οποίοι ένιωθαν ότι τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά, δεν ανακοινώνει ουσιαστικά τίποτα ο κύριος Μητσοτάκης υπέρ των αδύνατων, δηλαδή εμάς, οικονομικά Ελλήνων, και τώρα τους βλέπεις και έχουν ένα ύφος σαν το γύφτικο σκεπάρνι, έτσι ψηλά πηγαίνουν, να πούμε, σου λένε να τα μέτρα. Τελικά τα μέτρα όμως δεν είναι για όλους. Και χθες άκουσα και ένα χτινοτρόφο και λέει, άκουσα λέει για 95 εκατομμύρια ευρώ πως θα δώσει λέει ο Μητσοτάκης για τη ΔΕΗ, για το ρεύμα, για το... Μακάρι λέει, και του αδερφέ, δεν τα άκουσες καλά, δεν θα τα πάρεις εσύ, θα τα πάρουν κάποιοι άλλοι και αυτοί δεν θα τα πάρουν στην ουσία. Θα σε ψηφιστούν με κάποιο τρόπο και έτσι δεν θα βάλει το χέρι στην τσέπη. Κοροϊδίστηκα θα πάει το πράγμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν ανακοίνωσε πακέτο στήριξης 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους της ελληνικής βιομηχανίας. Μάλιστα, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το ακριβό ρεύμα πιέζει την παραγωγή και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Μπράβο βρε κυβέρνηση που το είδες. Μπράβο, το υποστηρίζει λοιπόν αυτό, που θα πρέπει να εκπεράσει αμέσως, αφού το υποστηρίζει δηλαδή το πιστεύει, και σε δραστικά μέτρα υπέρ όλων και όχι ορισμένων. Όμως αυτοί σου λένε η παραγωγή. Τι να την κάνω την παραγωγή κύριε Μητσοτάκη, τι να την κάνω την παραγωγή, όταν δεν είναι πλησίαστη? Ο αστικός ιστός βλέπει την παραγωγή και τη βλέπει στα ράφια μετά, αλλά δεν μπορεί να πλησιάσει, διότι το μηνιάτικό του δεν του επιτρέπει να πλησιάσει. Δεν του επιτρέπει. Εχθές είχα μία συζήτηση με ένα φίλο και μου λέει, Νίκο, εχθές πήγα σε μία αλυσίδα, τέλος πάντων, με παιχνίδια για τα παιδιά μου. Ήθελα να τους πάρω κάποια πράγματα και για τα σχολικά τους, αλλά ήθελα να τους πάρω και δύο παιχνίδια, γιατί τόσο καιρό υποφέρουν και αυτά, θέλω να τους κάνω τη χαρά. Μάλιστα. Πήγα λοιπόν για ένα budget τέλος πάντων 50-60 ευρώ. Ξέρεις πόσα έδωσα? Λέω όχι. Λέει 145 ευρώ. Βγήκα δηλαδή 100 ευρώ περίπου εκτός. Αφού τα έχεις, του λέω, και τα έδωσες, κάνε το σταυρό σου. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Βλέπουμε λοιπόν ότι η παραγωγή μπορεί να υπάρξει. Ο Έλληνας δεν μπορεί να πλησιάσει την παραγωγή όμως. Διότι η παραγωγή μοιραία θα πάει στο ράφι. Και το ράφι απευθύνεται στον καταναλωτή. Ο καταναλωτής δεν έχει να φάει. Πόσα πάρει, πόσα πλησιάσει την παραγωγή. Δηλαδή, από τη μία θα πάμε, από τη μία κινδυνεύουμε να πάμε σε ελλείψεις και από την άλλη κινδυνεύουμε να πάμε σε κορεσμό της αγοράς, σε κορεσμό στα ράφια. Γιατί δεν πλησιάζει ο Έλληνας να αγοράσει? Γιατί δεν έχει. Η ενίσχυση λοιπόν αφορά κυρίως ενεργοβόρες βιομηχανίες. Και όχι τον αγρότη και τον χτινοτρόφο που μου είπε χθες ο φίλος μου, θα δώσει λέει 95 εκατομμύρια. Ναι, πού θα τα δώσει, σε ένα νομίζεις? Θα σου δώσει, νομίζεις, λεφτά να πάει να πάρει τροφές και ζωοτροφές? Όχι, όχι, ξέχασε αυτό. Θα δώσει σε αυτόν που φτιάχνει τη ζωοτροφή να παράξει και άλλες ζωοτροφές. Πόσα πας να την πάρεις όμως είναι το ερώτημα εσύ. Διότι μια αλυσίδα που λέγεται, ας πούμε, παραγωγής, αλυσίδα παραγωγής, εμπορίου, αστικού ιστού κτλ., που είναι το ένα τραβάει το άλλο, πρέπει για να τραβάει το ένα το άλλο να υπάρχει μια σύμπνοια τέλος πάντων μεταξύ τους. Εγώ έχω να πληρώσω αυτό που θα πάρω, εσύ έχεις να το παράξεις αυτό που παράγεις, και το σούπερ μάρκετ έχει να πληρώσει εσένα για να τα βάλεις στα ράφια. Επομένως, τα είπα βέβαια λίγο ανάποδα, αλλά εν πάση περιπτώσει καταλάβατε. Ο παραγωγός έχει να παράξει, το σούπερ μάρκετ έχει να αγοράσει από τον παραγωγό ή το δεύτερο χέρι για να τα βάλεις στα ράφια, και ο καταναλωτής έχει να πάρει από το σούπερ μάρκετ. Έτσι είναι η σειρά. Όταν όμως ο ένας δεν έχει και ο άλλος παράγει, τι γίνεται? Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Παράγουν, στηβάζουν και στηβάζουν μετά. Και είναι όλα καλά. Στους κλάδους λοιπόν που αναμένεται να επωφεληθούν περιλαμβάνονται τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά και τα πλαστικά. Η εκτιμόμενη ελάφρυνση υπολογίζεται περίπου 20 έως 25 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Προβλέπεται στήριξη τόσο για επιχειρήσεις που ήδη λαμβάνουν αντιστάθμιση του ενεργειακού κόστους, όσο και για άλλες ενεργοβόρες μονάδες. Για ορισμένες επιχειρήσεις εξετάζεται μάλιστα αναδρομική εφαρμογή του μέτρου από την αρχή του 2026. Περίπου 23 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε επιχειρήσεις που ήδη συμμετάσχουν στο μηχανισμό αντιστάθμισης, αλλά περίπου 32 εκατομμύρια ευρώ προβλέπεται για επιλέξιμες βιομηχανίες που βρίσκονται εκτός αυτού του μηχανισμού. Το μέτρο δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, καθώς χρειάζεται εξειδίκευση και ευρωπαϊκή έγκριση. Και εδώ το μεγάλο ερώτημα είναι ότι αυτή η κρατική στήριξη θα μειώσει, λέει, πραγματικά το κόστος παραγωγής και τελικά οι τιμές των προϊόντων για τον καταναλωτή θα είναι πιο συμβατές, τέλος πάντων. Θα μπορεί ο καταναλωτής να πλησιάσει. Με απλά λόγια, η κυβέρνηση δίνει μια σημαντική οικονομική ανάσα, λέει, σε αυτές τις κατηγορίες, βιομηχανίες, παραγωγής και τα λοιπά, όμως το πραγματικό αποτέλεσμα θα φανεί στην όταν η εξαγγελία μετατραπεί σε φθηνότερο ρεύμα και χαμηλότερο κόστος στην αγορά. Μέχρι τότε είναι καλό, λοιπόν, να κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί υπάρχει και το άλλο ενδεχόμενο που θα πρέπει και αυτό να το τονίσουμε. Άντε λοιπόν και γίνεται όλο αυτό, η τιμή θα πέσει ή κάποιοι που εσχροκερδούν θα κρατήσουν την τιμή που τους συμφέρει? Διότι αυτό είναι το πιο σύνηθες φαινόμενο. Και θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα για να καταλάβετε. Βγαίνεις στην αγορά λίγο πριν τις εκπτώσεις και βλέπεις ένα σακάκι που κάνει 70 ευρώ. Μάλιστα. Λίγες μέρες πριν τις εκπτώσεις το 70 γίνεται 85. Και μετά και κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων το 85 γίνεται 69. Στην ουσία η έκπτωση πόσο ήταν? 1 ευρώ. Πριν τις εκπτώσεις έκανε 70. Μετά το ανέβασαν 85. Και μετά στις εκπτώσεις το κατέβασαν 69. Δηλαδή πόσο έκπτωση κάνανε από το 70 στο 69, πόσο είναι? Από την πρώτη τιμή πριν τις εκπτώσεις πόσο ήταν? 70-69, πόσο είναι η έκπτωση? 1 ευρώ. Αυτή είναι η έκπτωση. Ποιος εσχροκερδεί εκεί? Δεν εσχροκερδεί αυτός που κάνει τέτοιες πατέντες? Πόσο το καλό θέλει του καταναλωτή? Όχι, τίποτα. Τις τσέπες του. Και μετά παραπονιέται γιατί δεν έχουμε δουλειά. Γιατί είσαι απατεώνας. Θα μου πεις, ναι, αλλά ο άλλος που δεν είναι απατεώνας δεν φταίει. Συμφωνώ. Δεν φταίει. Και δεν είναι όλοι απατεώνες. Αλλά για πες μου εσύ, ποιος φταίει πάνω και από τους απατεώνες? Το κράτος. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει έλεγχος. Γιατί δεν υπάρχει έλεγχος? Γιατί συμφέρει αυτό το μάλε βράσε, αυτή η αναμπομπούλα? Συμφέρει. Ποιου συμφέρει άραγε? Για πείτε μου. Λοιπόν, η ώρα είναι 11 και 2 πρώτα λεπτά. Θα πάμε σε διαφημιστικά και επιστρέφουμε.
1: Flash Κρήτης 95,8. Η καθημερινή σας ενημέρωση, primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα. primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
2: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
3: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
2: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
3: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
2: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
1: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
4: Μαγεύματα.
1: δροσερές,
4: σαλάτες,
1: λαχταριστές,
4: σκεπαστές και πεντανόστιμες, αράβικες πίτες.
1: Σπιτικά μαγειρεύματα.
4: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
1: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810 370 777 και 2810 261 111.
4: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
2: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
3: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
2: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
3: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
2: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα. Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
0: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
5: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr. Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το ίστο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr χωρίς το ίστο τέλος. Explore.gr. Premium Experiences.
0: Μετά τα διαφημιστικά μηνύματα και πάλι κοντά σας και έχουμε και ένα τηλέφωνο. Για να δούμε ποιος είναι στο τηλέφωνο. Καλή σας ημέρα.
6: Χαίρετε.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
6: Καλά είμαστε. Αυτά που σου έλεγα.
0: Για πες μου.
6: Μαζί να μαζευτεί η Νίκη, ο Κασελάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερά, 3% δεν πιάνε. Λέω σκουριάσατε.
0: Πάει αυτός επίθεση κατευθείαν.
6: Γιατί κάνετε τα γατήρια στο Μητσοτάκη, 150 κόμματα. Δεν έχω καταλάβει.
0: Ποιος δεν τα κάνει, βρε παιδάκι μου?
6: Εγώ έχω πει ζωή Κωνσταντοπούλου. Καλύτερη μέσα στη Βουλή, καλύτερη που τους τα λέει, τους βγάζει τα σκάνδαλα.
0: Δηλαδή θεωρείς, κάτσα τώρα, μπορεί... γιατί εσύ τώρα πήγες κατευθείαν στην επίθεση και εγώ λόγω καταγωγής, λόγω δηλαδή, ανατροφής, πρέπει και εγώ να αντισταθώ λίγο. Για πες μου κάτι τώρα. Εσύ τώρα πριν λίγους μήνες ήσουν άλλο πράγμα, άλλο κόμμα.
6: Ποτέ.
0: Εγώ Λαφαζάνη, ήσουν Βαρουφάκη, ήσουν με ποιους.
6: Μισό λεπτό. Με το που έγινε η προδοσία του δημοψηφίσματος, φτιάξαμε τη Λαϊκή Ενότητα. Ήταν μαζί όλοι.
0: Και γιατί δεν είσαι με τον Βαρουφάκη και με τον...
6: Γιατί παραιτήθηκε ο Λαφαζάνης από τη Λαϊκή Ενότητα, γιατί είχαν κάνει φράξεις πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Ο Βαρουφάκης...
0: Τώρα ο Λαφαζάνης με ποιον είναι, ποιος είναι, πού είναι?
6: Με κανέναν.
0: Δεν έχει ένα δικό του κόμμα τώρα?
6: Ναι, έχει.
0: Και γιατί τον στηρίζεις?
6: Δεν ξέρω αν θα κατέβει. Μπορεί να μην κατέβει κιόλας.
0: Και άμα κατέβει, γιατί τον στηρίζεις?
6: Γιατί θέλουμε να κάνουμε όλοι μαζί με τη ζωή μπροστά την καπετάνηση.
0: Μήπως γιατί σε ρήψας πες.
6: Βρε με την καπετάνησα μπροστά. Από το 16 είμαι εγώ βρε. Από τότε που παρετήθηκε ο Λάφας με τη ζωή μου να εγώ.
0: Ζωή σου είσαι. Δεν ήσουν έτσι, ποτέ δηλαδή.
6: Από το 16 που ιδρύθηκε η Πλεύση Ελευθερίας εκεί ήμουν εγώ. Γιατί ήξερα ότι δεν είχε μέλλον η Λαϊκή Ενότητα χωρίς το Παναγιώτο.
0: Εσύ έχεις μέλλον.
6: Εγώ δεν πάω για βουλευτή.
0: Όχι, εσύ έχεις μέλλον σαν πολίτης με τη ζωή.
6: Με το Μητσοτάκι. Πολύ μέλλον. 20 ευρώ το τυρί, 25 ευρώ το κρέας.
0: Μόνο εγώ δεν αμφιβάλλω σε αυτά που λες. Συμφωνώ σε αυτά που λες. Συμφωνώ σε αυτά που λες. Αλλά δεν συμφωνώ σε ένα πράγμα όμως εγώ. Θα μου πεις ποιος ακούει σένα. Εντάξει. Η άποψή μου όμως είναι. Δεν συμφωνώ σε ένα πράγμα. Να σου πω ότι εσύ είσαι αριστερή. Όλοι οι αριστεροί εσείς τελικά είστε.
6: Και καλά, όπου... και οι δεξιούλιδες που τώρα πανηγυρίζετε με το Βελόπουλο.
0: Όχι, εγώ δεν ήμουν. Εγώ ήμουν Πασόκος παλιά. Δεν ήμουν δεξιούλιδες. Δεν
6: ήμουν. Πες το έτσι. Ο ΠΚΠ και καταστροφές. Επιστροφές, καταστροφές.
0: Ενώ εσείς, ας πούμε, εκεί στην, στο ΚΚΕ. Ενώ εσείς στο ΚΚΕ που έχετε το σπίτι
6: δεν
0: του λαού.
6: Ποτέ,
0: τι είναι το ΚΚΕ, δεν είναι αριστερά. Τι είναι. Βρέσεις. Εγώ φταίω που είσαστε 500 μέτωπα.
6: Ποτέ,
0: μα δεν φταίω εγώ που είσαστε 500 μέτωπα. 500 μέτωπα έχει.
6: Έχει δίκιο, ο Τσίπρας τα έκανε αυτά.
0: Ο Τσίπρας τα έκανε. Δηλαδή πριν τον Τσίπρα δεν υπήρχε ΚΚΚΑ. Μετά τον Τσίπρα βγήκε το ΚΚΚ.
6: Καλά, αν δεν θα θυμάσαι καλά, γιατί εγώ τον έχω ζήσει δυστυχώς τον Τσίπρα.
0: Ναι.
6: Ήμασταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Εκεί ξεκίνησε.
0: Συγγνώμη, το ΚΚΚ έμψιλο, το Κομμουνιστικό Κόμμα ξεκίνησε από τον Τσίπρα, δεν υπήρχε πριν, αυτό μου λες.
6: Ο Τσίπρας ξεκίνησε από το Κουκουέβρε.
0: Ο Τσίπρας ξεκίνησε και εσείς ξεκίνησατε από το Κουκουέ. Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου ξεκίνησε από το ΚΚΕ.
6: Η Κωνσταντοπούλου δεν ήταν, ο πατέρας της εκεί πέρα.
0: Με δουλεύεις τώρα. Τώρα με δουλεύεις. Ναι, σου αρέσει τώρα το δούλεμα τώρα. Τώρα υπεκφέγεις. Ποια είναι η αλήθεια, ότι έχει μία στάση τέτοια ούτως ώστε απορρέει από του πατέρα της.
6: Το ΚΚΕ τελείωσε για μας από τη στιγμή που έκανε με τον παλιό το Μητσοτάκη η κυβέρνηση.
0: Α. Από εκείνη τη στιγμή τελείωσε
6: ναι.
0: Και αποκηρύχθηκε ο αριστερός χώρος του ΚΚΚ.
6: Αποκηρύχθηκε και αποκηρύχθηκε και η έννοια της αριστεράς και μείναν λίγοι γνήσιοι.
0: Η νέα αριστερά τώρα που είναι πιο νέα αριστερά, πιο έτσι αφράτη.
6: Καλά, αυτά είναι τα αποκαίδια του Τσίπρα, ρε παιδιά. Τώρα,
0: αποκαίδια είναι αυτά.
6: Δεν είναι.
0: Δεν ξέρω, εσείς ξέρετε, εγώ δεν ξέρω.
6: Αυτό σου λέω. Έχουμε κάνει 150 κόμματα εκ των αριστερών και των δεξιών και κάνουμε τα χατήρια στον κούλι. Αυτό σου λέω. Αυτό δεν το έχεις καταλάβει, δεν το αισθάνεσαι.
0: Βρε, εγώ αισθάνομαι και κάτι άλλο.
6: Έτσι.
0: Ότι όλα αυτά τα κόμματα, τα 400-500 χίλια κόμματα από αριστερά και από δεξιά, δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να διασπούνε το ένα, το μοναδικό. Μα είστε κι εσείς εκεί.
6: Μα δεν είπα και εκ των αριστερών, εκ των δεξιών.
0: Μπράβο, το είπες.
6: Δηλαδή, άκου τώρα να δεις, δεξιά πολυκατοικία να γελάσει. Ο Βελόπουλος, που το 14 ήταν να κατέβει με το Σαμαρά, δεν τα βρήκανε. Έκανε κόμμα και έλεγε για τις καράφλες, έλεγε για τις κυραλιφές. Ψήφισε την απλή ενισχυμένη αναλογική. 20 έδρες δώρο στο Μητσοτάκι, έτσι. Και θέλει να το πιστέψουν τώρα οι δεξιοί. Έρχεται η Λατινοπούλου, τη διώχνουν τη Λατινοπούλου που είπε για τους γύφτους, που είπε για το έτσι, που είπε για τους αλλιούς. Τώρα θέλει να την πιστέψουν οι δεξιοί. Βγαίνει ο Κασιδιάρης.
0: Συγγνώμη, εγώ θα σου πω κάτι τώρα να σε διακόπτω.
6: Κάτσε να ολοκληρώσω, ρε.
0: Μάλιστα, συγγνώμη.
6: Λοιπόν, έρχεται τώρα ο Φυλακόβιος που έκανε ό,τι έκανε. Ο Ηλία Ρίχτο. Έκανε ό,τι έκανε. Έτσι. Κατά τα άλλα, τα παιδάκια τον παρέσυρε το ρέμα. Μάνα μου, δεν είναι ψέμα. Ο Μιχαλολιάκος. Τα παιδάκια. Έτσι. Να γελάσουμε τώρα ή μετά. Φέρνει τους Σπαρτιάτες, οι μισοί Σπαρτιάτες ψηφίζουν ότι φέρνει ο Κούλης. Δεν ξέρω αν το ξέρει ο κόσμος. Και θέλει να τον ψηφίσουν εδώ. Έρχεται ο Σαμαράς τώρα, να γελάσετε, ο οποίος ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο. Μαζί με τον Πασόκ. Μαζί με τον Βενιζέλ. Γίνανε ένα. Έφερε τους μετανάστες, τους παράνομους, επί Πρωθυπουργίας Μητσοτάκη, και θέλει να τον ξαναψηφίσουμε. Έρχεται ο Τσίπρας εκ των αριστερών, που το δημοψήφισμα το έκανε κουρελού, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Πρόδωσε την αριστερά και την πατρίδα και τη Μακεδονία, για να μην ξεχνιόμαστε, και δεν θα το πιστέψουν. Μιλάμε και έχουν...
0: Ολοκλήρωσες.
6: ΣΥΡΙΖΑ και αριστερά, βέβαια.
0: Ολοκλήρωσες, μάλιστα.
6: Ναι.
0: Προηγουμένως είπες ότι είμαστε σκουριασμένοι στη νίκη, ότι...
6: Λίγο.
0: Περίμενε. Περίμενε, γιατί τώρα θα νιώσεις εσύ πιο σκουριασμένος. Μισό λεπτό. Λοιπόν, είμαστε σκουριασμένοι, όλοι μαζί να μαζευτούμε, δεν μαζεύουμε 3%. Τα είπες αυτά?
6: Έφυγε και ο Παπαδόπουλος, το διαγράψατε, τα είπα. Ναι,
0: τα είπες, μάλιστα.
6: Δεν τα αποποιούμε.
0: Δηλαδή, εσύ στηρίζεσαι πάνω στη δημοσκόπηση, σωστά?
6: Εντάξει, εγώ δεν τις πιστεύω, αλλά τις κοιτάω.
0: Μα κάτσε μωρέ, τώρα, Τόνι, γιατί τη μία μου το λες έτσι, την άλλη μου το μαζεύεις. Πού στηρίζεσαι και τα λες όλα αυτά?
6: Εσύ πιστεύεις ότι η νίκη θα μπει στη Βουλή?
0: Βρε παιδάκι μου, εγώ σε ρωτώ κάτι.
6: Όχι,
0: μην υπεκφεύγεις. Εγώ μιλούσα όμως και θέλω να το σεβαστήσω όπως σεβάστηκα και εγώ εσένα. Πού στηρίζεσαι και τα λες όλα αυτά?
6: Και στις δημοσκοπήσεις και στο αμαγγείς.
0: Εξήγησέ μου λοιπόν, γιατί από 14% που σας δίνανε πριν ανακοινώσει η κυρία Καριστιανού το κόμμα της και ήσασταν κοντά στην κυρία Καριστιανού να τη στηρίξετε, τώρα έχετε πέσει στο 4%. Δεν μου λες για δημοσκοπήσεις. Απάντησέ μου, γιατί από το 14 η Κωνσταντοπούλου πήγε στο 4% τώρα. Παρακαλώ.
6: Πολύ ωραία ερώτηση και ευθεία απάντηση σου δίνω, όπως πάντα.
0: Ναι.
6: Γιατί πρώτον μας καπέλωσε ο Τσίπρας.
0: Ναι.
6: Με το κόμμα που έκανε.
0: Επομένως ο κόσμος.
6: Δεν ολοκλήρωσε.
0: Επομένως ο κόσμος θεωρεί ότι ο Τσίπρας είναι καλύτερος από την Κωνσταντοπούλου. Γι' αυτό σας καπέλωσε. Παρακάτω. Μάλιστα.
6: Ναι. Το πρώτο ήταν αυτό. Και το δεύτερο ήταν ότι δυστυχώς ή ευτυχώς καπέλωσε η κυρία Καριστιανού και κάποιοι άλλοι το κίνημα των Ντεμπών και το κίνημα που είχαν.
0: Επομένως εσείς στηριζόσασταν πού? Στο κίνημα των Ντεμπών. Εκεί ήταν η δύναμή σας.
6: Και στους νέους και στο κίνημα των Ντεμπών και μας καπέλωσε και ο Τσίπρας.
0: Εκεί ήταν λοιπόν η δύναμή σας. Εκεί ήταν λοιπόν η δύναμή σας. Η εκμετάλλευση του συναισθήματος. Η επίκληση συναισθημάτων.
6: Δεν έκανε την εκμετάλλευση. Εμείς δεν κάναμε κακή. Κυρία Καριστιανού, εμείς δεν κάναμε καμία εκμετάλλευση.
0: Μωρέ, τι εσύ δεν κάνατε? Τώρα δεν είπες ότι στηριζόσαστε στο κίνημα των Ντεμπών?
6: Ναι, γιατί είχε. Βεβαίως και το είπα και δεν το αποποιούμε ότι λέω. Γιατί με την έννοια.
0: Επομένως κάνετε επίκληση συναισθημάτων.
6: Είχε πάρει τις ψήφους.
0: Επομένως κάνετε επίκληση συναισθημάτων.
6: Τι νίκη τι κάνετε, για να μου σας έχει.
0: Άσε τώρα, μην μου ξεφεύγεις αριστερόστροφα τώρα. Γιατί αριστερόστροφο ξεστρούφισμα. Λοιπόν, εγώ θα σου πω τι κάνει η νίκη.
6: Πρόεδρος, εγώ λέω να κατέβεις εσύ πρόεδρος, να φύγει ο κύριος Νατσιός.
0: Γιατί σε ενοχλεί ο κύριος Νατσιός? Εγώ δεν είμαι ικανός σαν τον Νατσιό. Όχι, όχι. Εγώ σαν τον Νατσιό δεν είμαι ικανός. Γιατί την ικανότητα του Νατσιού να έχει αξιοπρέπεια δεν την ξέρεις εσύ. Ξέρεις γιατί? Γιατί στο κόμμα Πονίτη δεν υπάρχει αξιοπρέπεια.
6: Σου πω εγώ.
0: Εκεί στο κόμμα που ανήκει δεν υπάρχει αξιοπρέπεια, για να ξέρεις τι πάει να πει αξιοπρέπεια.
6: Εντάξει.
0: Όχι σε σένα προσωπικά, δεν το λέω σε σένα, γενικότερα σε πολιτικό επίπεδο το λέω.
6: Τα αγαπάω, το ξέρεις, αλλά η νίκη είναι για να κοιμάστε.
0: Ναι. Ενώ εσείς ξύπνει, με ομπρέλα. Εσείς ξύπνει με ομπρέλα.
6: Μακράν.
0: 15 Αυγούστου. Εσείς ξύπνει με ομπρέλα 15 Αυγούστου.
6: Μακράν την καλύτερη.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Λοιπόν, να σε καλά. Να σε καλά.
6: Να σε καλά.
0: Έλα, γεια σου. Αυτά τώρα να λείπανε θα ήταν καλύτερα. Αυτά να λείπανε. Τέλος πάντων, πάμε σε μουσική.

0: Καλημέρα κύριε Νίκο.
1: Καλημέρα σας.
0: Αυτό το παλικάρι ποιος ήταν που μίλαγε?
1: Κάποιος κύριος Στόλης. Ξέρω εγώ ποιος ήταν.
0: Καλά μιλάμε. Ο άνθρωπος έχει ξεφύγει τελείως. Δεν ξέρει τι του γίνεται. Μετά να βγαίνει, φεύγει από τον ένα, παίρνει στον άλλον.
1: Εγώ του λέω πως πάει με βάρκα.
0: Μπορεί, ναι, ναι, μπορεί. Το θέμα είναι ότι είναι πολύ καλοί αυτοί οι ανθρώποι. Γιατί δουλεύουν τον κόσμο, κύριε Νικό.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Να είστε καλά, κύριε μου. Ευχαριστώ.
0: Και να μην ξεχάσει τον Ασιό. Είμαι κι εγώ εκεί, τώρα δεν ξέρω. Έτσι, να μην τον ξεχάσει, να τον συνεχίζει να τον μιλάς και να μιλάς για τον Ασιό.
1: Να είστε καλά, κύριε. Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Εγώ λοιπόν να πω ότι μιλάω για όλους εκείνους οι οποίοι μπορούν και να προσφέρουν. Δεν έχω προβλήματα τέτοια εγώ να πω ότι ξέρετε αυτός είναι κακός, αυτός είναι καλός, αυτός είναι μέτριος. Δεν έχω τέτοια θέματα και τέτοια κολλήματα. Απλά να ξέρετε ένα πράγμα. Δεν έχω πρόβλημα και το έχω αποδείξει αυτό. Δεν έχω πρόβλημα ούτε με τον Κασιδιάρη, ούτε με τον Βελόπουλο, ούτε με τη Λατινοπούλου, ούτε με κανένα. Ξέρετε με ποιο έχω πρόβλημα? Με όλους εκείνους που ισχυρίζονται ότι αγαπούν την Ελλάδα και έχουν τα κόκκινα και τα παρδαλά σημαία. Η Ελλάδα, αν την αγαπάς την Ελλάδα, θα πρέπει να πιάσει την ιστορία της. Αν δεν σε συμφέρει η ιστορία των αρχαιοτάτων χρόνων, πιάσε την νεότερη ιστορία και ξεκίνα από την ιστορία για να είσαι μέσα από την ώρα που έγινε η πρώτη επανάσταση με τον Κολοκοτρώνη, αν δεν θες πιο παλιά. Πιάσε από εκεί και έλα στο σήμερα. Δεν υπήρχαν χρωματιστά και λουλού. Η λουλού και η φτερού δεν υπήρχε εκείνη την εποχή. Και αν υπήρχε, δεν ήταν σημαία. Δεν υπήρχε τότε το σχολείο το πολυπολιτισμικό. Υπήρχε το σχολείο των Ελλήνων και ξεκίνησε από το κρυφό σχολείο. Μάθε, παιδί μου, γράμματα, γράμματα, σπουδάματα. Τελεία, παύλα. Αλλά εμείς οι αριστεροί τώρα, οι καινούργοι, έχουν καταλάβει ρε παιδί μου ότι ίσως η πολυπολιτισμικότητα μας φέρει και λίγο παραπάνω αυτή την εξέλιξη που θέλουν και αναζητούν. Αυτή η εξέλιξη είναι καταστροφή. Και ο Έλληνας, το DNA του Έλληνα, η ταυτότητα του Έλληνα δεν έχει να κάνει ούτε 1%, ούτε 0,5% με αυτή τη λογική. Να καταλάβετε λοιπόν όλοι σας. Να καταλάβετε λοιπόν όλοι σας ότι είστε η καταστροφή. Όχι βέβαια ότι ο Μητσοτάκης είναι ότι καλύτερο μπορούσαμε να έχουμε, διότι και αυτός πολιτική σημίτη έχει. Και εγώ σημίτη δεν ψήφισα ποτέ. Πασόκ μπορεί να ψήφισα, αλλά πριν το σημίτη. Σημίτη και μετά δεν ψήφισα ποτέ Πασόκ, διότι αυτοί ήταν λίγο αριστεροί, λίγο δεξιοί. Όπου του σύμφερε και όπου έγινε η βάρκα πήγαιναν. Ο Σιμίτης και μετά Πασόκ ίσον μηδέν. Και Βάγγελος Βενιζέλος και Σιμίτης και όλοι αυτοί. Πασόκ μηδέν. Άλλο το Πασόκ εκείνο και άλλο το Πασόκ σήμερα. Τώρα και σε εκείνο το Πασόκ υπήρχαν οι διαρροές και βρωμιές. Σας θυμίζω Πάγκαλο. Σας είπα να τρώτε επί δύο, όχι επί τέσσερα. Επομένως ευλογημένο το επί δύο. Ας μη μας ανήκει. Ευλογημένο το επί δύο, Το επί τέσσερα δεν επέτρεψε ο αείμνηστος Πάγκαλος. Αλλά να κλέβεις επί δύο, δηλαδή αν έχεις 100 ευρώ και θες να τα κάνεις 200 και τα υπόλοιπα 100 είναι κλεμμένα, δεν πειράζει, πάρτα. Ευλογημένα είναι. Μην τα κάνεις 400 όμως. Κατάλαβες. Αυτά είναι. Αυτή είναι η βρωμιά και η δυσοδεία. Και από εκεί ξεκίνησε η Ελλάδα να παίρνει την κατηφόρα. Ήρθε μετά και η Νέα Δημοκρατία και τα έκανε ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Χειρότερα και τρισχυρότερα. Και σήμερα προσπαθούμε να διαχειριστούμε την κακομοιριά μας. Το παλτό αυτό το βρώμικο που είναι γεμάτο κοριούς να το έχουμε επάνω μας και προσπαθούμε να το τεινάξουμε από πάνω μας. Έλα μου όμως που κάποιοι έπιασαν βενζινόκολα και μας έβγαλαν το πουκάμισο και μας πέρασαν όλη την πλάτη με βενζινόκολα και μας το κόλλησαν αυτό το παλτό απάνω και πρέπει να βγάλουμε και την προβιά μας ακόμα για να το πετάξουμε αυτό το παλτό, το βρώμικο από πάνω μας. Γιατί αυτή η κατάσταση έχει περάσει στο DNA του νεοέλληνα. Και πρέπει να τον ξεπροβοδίσουμε, να τον ξεγδάρουμε για να πετάξουμε και το δέρμα που είναι κολλημένο και το παλτό που βρωμάει εν τέλει. Πάμε στον Μάρκο Ρούμπιο. Υπουργός Εξωτερικών έστειλε από την Αθήνα σαφές μήνυμα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μίλησε ξεκάθαρα και χαρακτήρισε αδιανόητο το ενδεχόμενο πολεμικής σύγκρουσης Ελλάδας-Τουρκίας, καθώς και οι δύο χώρες είναι, λέει, σύμμαχοι του ΝΑΤΟ. Το θέμα είναι ότι το ΝΑΤΟ πριν λίγες ημέρες ο Τραμπ το κατέκρινε, ότι δεν βοηθάει στις επιθέσεις που κάνει εναντίον του Ιράν και τα λοιπά. Τώρα ο κύριος Ρούμπιο ισχυρίζεται ότι είναι αδιανόητο, λέει, να κάνουν πόλεμο μεταξύ τους οι δύο χώρες, γιατί είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Όπου μας συμφέρει το επικαλούμαστε και αυτό το ΝΑΤΟ και το φωνάζουμε, και όπου δεν μας συμφέρει το σκεπάζουμε και το χώνουμε. Εγώ τους έχω συγχαθεί όλους αυτούς, και τελικά να σας πω κάτι. Θεωρώ ότι ο κύριος Τραμπ δεν έχει κάνει αυτό που είχε υποσχεθεί, και οι προσδοκίες των ανθρώπων δεν έχουν βγει στο πρόσωπό του. Αλλά αυτά θα τα δείξει η ιστορία και όχι εγώ. Εγώ δεν μπορώ να πω και τίποτα. Θα το δείξει η ιστορία, και το τέλος της θητείας του θα γίνει και ο απολογισμός. Όπως τόνισε, μια τέτοια σύγκρουση θα ήταν καταστροφική όχι μόνο για τις δύο χώρες, αλλά και για τα αμερικανικά συμφέροντα. Κρατήστε το αυτό, γιατί εδώ είναι το ζουμί. Δηλαδή, δεν νοιάζεται για τη χώρα. Όχι, αλλά λέει, ή ξεκάθαρος όμως, και μπράβο του. Σου λέει αυτό, αν γινόταν δηλαδή σύγκρουση Αμερικής, Ελλάδας-Τουρκίας, δεν θα κάνει μόνο κακό σε αυτές τις δύο χώρες. Τα αμερικανικά συμφέροντα θα πληγούν. Μεγάλο ενδιαφέρον έχει η αναφορά του στα τουρκικά μαχητικά F-35, των οποίων η παράδοση παραμένει μπλοκαρισμένη, όπως είπε χαρακτηριστικά, γιατί η αιτία είναι η απόκτηση η απόκτηση από την Τουρκία των ρωσικών πυράβλων S-400. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, βέβαια, από την άλλη, θεωρούν ότι πρώτα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα νομικά εμπόδια και μετά να προχωρήσουν στην αγορά των συγκεκριμένων F-35. Ο Ρούμπιο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρεθούν στο μέλλον κάποια λύση, αλλά σήμερα δεν υπάρχει οριστική συμφωνία. Αυτό το τόνισε. Όμως την ίδια ώρα η Ελλάδα βρίσκεται σε διαφορετική θέση, είπε, καθώς προχωράει τη δική της πορεία στην απόκτηση των F-35. Η Αθήνα ζητάει μάλιστα προηγμένα οπλικά συστήματα και μεγαλύτερες δυνατότητες για τα ελληνικά μαχητικά. Δεν μας είπε όμως ο κύριος Ρούμπιο ποιος θα κρατάει τον έλεγχο αυτών των μαχητικών, όπως και από την πλευρά του Ισραήλ, ποιος κρατάει τον έλεγχο σε αυτή την ασπίδα. Το ελληνικό αίτημα εξετάζεται από τις αμερικανικές υπηρεσίες, είπε, και η τελική απόφαση θα ανήκει στον ίδιο τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Το μήνυμα λοιπόν είναι διπλό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θέλουν να αποφύγουν οποιαδήποτε ελληνοτουρκική σύγκρουση, αλλά ταυτόχρονα κρατούν διαφορετική στάση απέναντι στα εξοπλιστικά των δύο χωρών. Και βεβαίως για την Ελλάδα το κρίσιμο πλέον είναι αν η αμερικανική στήριξη θα μετατραπεί σε συγκεκριμένες αποφάσεις που θα ενισχύσουν ουσιαστικά την αποτρεπτική της ισχύ. Επομένως, φίλες και φίλοι, όλα καλά, όλα μέλι, όλα γάλα. Έτσι, όλα μέλι γάλα λοιπόν, καλά μας τα είπε. Επί της ουσίας δεν είδα τίποτα που να είπε και να κορδωθεί η Νέα Δημοκρατία ότι πάνε όλα καλά. Γενικολογίες, βέβαια, να πούμε ότι όλα τα διεθνή site ενημέρωσης και έντυπα και ιντερνετικά και site και έντυπα λοιπόν μίλησαν για την καλύτερη ομιλία του 26 για το Ρούμπιο. Όλα τα διεθνή site και έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης μίλησαν για την καλύτερη ομιλία του Ρούμπιο. Ουδέτερος, ξεκάθαρος, χωρίς να αφήσει ελπίδες, οι οποίες φρούδες ελπίδες, είπε ό,τι είπε και ξεκαθάρισε για τη θέση του. Αν γίνει πόλεμος, εμένα μου περνάει το μήνυμα, αν γίνει πόλεμος, η Αμερική δεν θα υποστηρίξει κανένα. Αντιθέτως, θα θέλει να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, διότι δεν θίγονται τα συμφέροντα των δύο χωρών, αλλά θίγεται πάνω απ' όλα για το Ρούμπιο και ορθά τα συμφέροντα της Αμερικής. Τώρα θα δείτε βέβαια και διάφορους που θα λένε: ξέρετε, ο κύριος Ρούμπιο είπε τα καλύτερα για την Ελλάδα. Θα αρχίσουν τώρα να παρερμηνεύουν για να κάνουν ένα ωραίο έτσι αφήγημα θετικό γύρω από την κυβέρνηση, ότι είδατε να ποιοι είμαστε. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, ο κύριος Βελόπουλος, που έλεγε, και θυμάμαι πολύ καλά τι έλεγε, ότι η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης θα έπρεπε να λάβουν υπόψη σοβαρά ότι είναι απέναντι στον Τραμπ και απέναντι στο καθεστώς της Αμερικής, και εμείς έχουμε τον βουλευτή μας τον Φράγκο που μιλάει με τον Elon Musk, τα θυμάστε? Τώρα τι έχει να πει τώρα. Καλά, ο Βελόπουλος βέβαια μου κάθεται και λίγο στη, να μην πω, για το χθεσινό δημοσίευμα επί, τέλος πάντων δεν ξέρω αν είναι επιπληρωμή ή όχι, της Ελεύθερης Ώρας. Δεν μπορώ να ισχυριστώ την επιπληρωμή, γιατί δεν έχω αποδείξεις γι' αυτό. Που είπε ότι είναι πρώτος, λέει, που έφερε το θέμα του αριθμού του προσωπικού και της ταυτότητας στη Βουλή. Πρώτος είναι, λέει. Η Νίκη, ένα χρόνο, και προσέξτε, δεν τα λέω εγώ, τα πρακτικά τα λένε αυτά. Τα πρακτικά που καταθέτουμε στη Βουλή, πρακτικά, αυτά για τα πρακτικά, αυτό τα λέει. Καταλάβατε? Και χθες, προχθές έβγαλε η Ελεύθερη Ώρα πως είναι πρώτος, λέει. Αχ βρε Ελεύθερη Ώρα, εκεί με τα Ελοχήμ που γράφεις κατά καιρούς με τους κόκκινους.

Πάμε σε άλλο ένα τραγικό γεγονός. Σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο χωριό Καβροχώρη του Δήμου Μαλεβιζίου. Ένας 50χρονος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε μία αποθήκη. Άμεσα ενημερώθηκαν αστυνομία ΕΚΑΒ με ασθενοφόρο να φτάνει στο σημείο. Δυστυχώς ο 50χρονος ήταν ήδη αργά και διαπιστώθηκε απλά ο θάνατός του. Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να υπέστη ανακοπή. Οι ακριβείς συνθήκες κατά τις οποίες έχασε τη ζωή του παραμένουν υπό διερεύνηση. Και εγώ θέλω να πω και να τονίσω ότι πολλές οι ανακοπές σε νέους ανθρώπους δυστυχώς δεν έχει γίνει μια έρευνα γιατί τόσες ανακοπές. Προφανώς γιατί κάποιοι θα ξεβολευτούν από τη θέση του ειδικού και θα χάσουν και το παγκάρι που είχαν στήσει στα μεγάλα κανάλια να μας λένε να κάνουμε τα εμβόλια και να τρέχουμε πανικόβλητοι να κάνουμε τα εμβόλια. Αυτά τα εμβόλια που σου έβαζαν στο σώμα σου χωρίς να έχουν ενδείξεις και αντεδείξεις. Αυτά τα σκευάσματα που δεν είχαν στο κουτάκι τους ούτε το χαρτάκι που λέει τις ενδείξεις και τις αντεδείξεις. Και βεβαίως σωστά δεν το είχαν, γιατί δεν πρόλαβαν οι ειδικοί κατά τα άλλα και όλες αυτές οι φαρμακευτικές εταιρείες που εφήβραν αυτό το σκεύασμα δεν είχαν προλάβει να δουν σε μελέτες ποιες είναι οι ενδείξεις και ποιες οι αντεδείξεις. Καταλάβατε? Επομένως τι να βάλουν μέσα χαρτάκι? Τι να βάλουν χαρτάκι? Τόσα εκατομμύρια σκευάσματα κάνανε. Ξέρετε τι κόστος ήταν να βάλουν και χαρτάκι μέσα και να το βάλουν να γράψουν κάτι κομμάτια να πάει? Να το βάλουν και λευκό? Πολύ πάει. Επομένως δεν είχαν τίποτα. Άσε που τα φέραν μια φορά με την ψήξη. Θυμάστε? Θυμάστε το χαρδαλιά που έτρεχε? Θυμάστε εκείνο τον αξιωματικό του ελληνικού στρατού που χαιρετούσε? Χαιρετούσε τι, παιδιά, τι χαιρετούσε? Το ψυγιάκι με τα εμβόλια χαιρετούσε. Μιλάμε ότι οι άνθρωποι είχαν ξεφύγει. Μιλάμε για θέατρο. Θέατρο, όχι θέατρο της Δευτέρας που ήταν παλιά στην Ατένα. Μιλάμε για θέατρο. Μιλάμε ότι οι καθηγητές υποκριτικής έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά. Σου λένε αυτή είναι η θεατρίνη. Αυτή είναι η θεατρίνη, εκφύσεως θεατρίνη. Χαιρέταγε ο αξιωματικός, ανώτερος αξιωματικός χαιρετούσε το ψυγιάκι που περνούσε και άχνιζε από την ψήξη. Και μετά είδαμε το ψυγιάκι σε άλλη φωτογραφία με μια πιτσάρα από πάνω, γιατί είχαν ξελιγωθεί να περιμένουν το αυτοκίνητο που θα φέρει τα εμβόλια. Το ψυγείο που θα φέρει τα εμβόλια. Είχαν ξελιγωθεί και είχαν αφήσει την πιτσάρα πάνω στο κουτί, το οποίο το χαιρετούσε μισή ώρα πριν ο αξιωματικός. Περνάει η σωτηρία του ελληνικού έθνους. Το εμβόλιο, το σκεύασμα περνάει και χαιρετούσε σαν το. Ναι, χαιρετούσε.

Πάμε τώρα και σε ένα άλλο τραγικό κωμικό γεγονός. Ο κύριος Καρατζαφέρη σχολίασε, λέει, με ιδιαίτερα σκληρό τρόπο τη σύλληψη του Φίλιππα Καμπούρη. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Καρατζαφέρης για την σύλληψη του κυρίου Καμπούρη? Είπε χαρακτηριστικά ότι η πολιτεία άργησε πολύ να προχωρήσει στην σύλληψη του κυρίου Καμπούρη. Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης. Οι αρχές ερευνούν υπόθεση

είπε λοιπόν χαρακτηριστικά ότι η πολιτεία άργησε, λέει, να προχωρήσει τη σύλληψή του. Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης. Οι αρχές ερευνούν υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης, απάτα σε βάρος του ηλεκτρονικού ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, συνελήφθησαν 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και η σύζυγος του κύριου Καμπούρη. Βέβαια, το τεκμήριο της αθωότητας μπορεί να το έχει, θα αποδειχθεί τι και πώς. Από την δικιά μου πείρα, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς, μάλλον ευτυχώς, η πείρα πολλών ανθρώπων οδηγεί σε πολύ καλύτερα συμπεράσματα από το να περιμένουμε τι τελικά θα αποφανθεί η κάθε αρχή για τον κύριο Καμπούρ και τους συνεργάτες του. Η πείρα μου λοιπόν που ήμουν παλιά με ανθρώπους της νύχτας, και ο κύριος Καμπούρης είναι γνωστό ότι έχει διατηρεί και μαγαζιά, ξέρετε, μπουζουξίδικα, ή τουλάχιστον διατηρούσε, αυτό ξέρω και αυτό έχω πληροφορηθεί. Αυτοί οι άνθρωποι κατά 99% δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να συνοηθείς μαζί τους για το συμφέρον σου. Συνοηγέσαι συνήθως μαζί τους για το συμφέρον τους. Τώρα, εάν συμβαίνει το γεγονός αυτό που θα συμφέρει και εσένα το συμφέρον τους, τότε καλά πάμε. Αν δεν σε συμφέρει, τότε είσαι υποχείριο στα χέρια τους για να κάνουν τη δουλειά τους. Η νύχτα είναι αυτή και την ξέρουν καλά όσοι την έχουν δουλέψει. Εγώ θεωρώ ότι είμαι πολύ τυχερός στη ζωή μου, πάρα πολύ τυχερός. Γιατί? Διότι μπορώ να το ισχυριστώ με κάθε ειλικρίνεια και δημόσια. Είμαι από τους καλλιτέχνες που δεν έχω βάλει στο στόμα μου ποτέ, ποτέ όμως, ποτέ όμως, ναρκωτική ουσία. Ποτέ όμως. Το λέω δημόσια. Και όποιος έχει το αντίθετο σαν απόδειξη, να βγει με απόδειξη να μου το πει. Ποτέ, ποτέ όμως. Ξέρω όμως ότι έδωσα μεγάλη μάχη. Κάποιοι μου λένε, μα γιατί τη δημοσιογραφία και όχι τη μουσική? Διότι εγώ όσο μπορούσα να παλέψω, πάλεψα. Εάν συνέχιζα, δεν θα μπορούσα να παλέψω και θα γινόμουν υποχείριό τους. Και επέλεξα καλύτερα την καθαριότητα παρά τη βρωμιά. Και το επέλεξα αυτό όχι γιατί έχω γενικότερα παιδιά. Όχι. Το επέλεξα γιατί έχω κόρες παιδιά. Τα παιδιά μου είναι κόρες. Και δεν θα ήθελα να ντρέπονται οι κόρες μου για το ποιόν ή την πορεία του μπαμπά τους. Συνήθως οι κόρες φέρουν στον κόσμο τα παιδιά τους, και τα παιδιά τους, των κορών τα παιδιά, αγαπούν πιο πολύ τον παππού. Έτσι συνηθίζεται, χωρίς αυτό να είναι κανόνας. Τον παππού από την πλευρά της μαμάς. Επομένως, δύο φορές είναι το βάρος το δικό μου και η ευθύνη δικιά μου να είμαι καθαρός άνθρωπος. Διότι μετά τις κόρες έχω τα εγγόνια. Και όταν θα φύγω από αυτή τη ζωή, θέλω να είμαι πολύ περήφανος και να κλείσω τα μάτια μου και να πω, παιδιά, ό,τι μπορούσα το προσπάθησα. Το προσπάθησα. Τα κατάφερα, δεν τα κατάφερα, δεν ξέρω. Αλλά το προσπάθησα. Το ποινικό μου μετρό δεν θέλω να είναι λερωμένο, θέλω να είναι μηδέν. Και πρόσφατα σε ένα χρέος που είχα, που έπρεπε να βγάλω ποινικό μετρό για να κάνω ένα διακανονισμό, ήταν η χαρά μου ατελείωτη που είδα μηδέν ποινικό μετρό. Αχ, η χαρά μου ατελείωτη. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο άνθρωπος πρέπει να νοιάζεται πάνω απ' όλα για την πορεία του, όχι όμως ματαιόδοξα, αλλά ανθρώπινα. Γιατί χωρίς την καθαρή πορεία σου, δουλειά δεν κάνεις. Δεν μπορείς να κάνεις. Και ο κύριος Καμπούρης λοιπόν, από την πείρα που έχω, από τις εκπομπές που έκανε, από το Σούσουρο και το Κουτσομπολιό, από αυτές τις τράστε εκπομπές που έκανε, δεν μου βγάζει το καλύτερο πρόσωπο για έναν άνθρωπο. Μπορεί να κάνω λάθος. Σίγουρα όμως δεν μου βγάζει το καλύτερο πρόσωπο. Από τα μις μπούτια που έφερνε, από τα μις βυζιά που έφερνε, συγγνώμη, συγχωρέστε με για τις εκφράσεις μου, αλλά έτσι τα έλεγε, από όλα αυτά τα παρατράγουδα που υπήρχαν στην κοινωνία μέχρι και σήμερα, μέχρι και τις πολιτικές εκπομπές που έκανε, ήτανε όλα με μία δόση εγωισμού, με μία δόση ματαιοδοξίας, με μία δόση ηρωνίας, με μία δόση καθόλου λογικής εκπομπής που απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν ήθος και αξιοπρέπεια.
Επομένως ο κύριος Καμπούρης τα είχε δουλέψει και ήξερε που οδεύει και που βαδίζει. Ήξερε εκ των προτέρων. Ας τα βγάλει πέρα μόνος του.

Το τηλέφωνο μας είναι το 28 130 24 565. 28 130 24 565. Ακούτε την εκπομπή Πρωινό Βήμα στον Flash Κρήτης 95,8. Το Viper είναι το 69 99 63 00 33. Μας ακούτε μέσα από το Live24. Πληκτρολογείτε Live24 Flash 95,8. Μας ακούτε από το E-Radio Flash 95,8. Μας ακούτε από την επίσημη ιστοσελίδα του Flash, flash958.gr. Και βεβαίως όλοι εσείς μας ακούτε από τα ραδιόφωνά σας στο νομό Ηρακλείου 95,8 Flash Κρήτης. Γνωστοποιούμε σε όλους εσάς ότι ο Flash με την Prime News είναι αδελφάκια. Επομένως μπορείτε να μπείτε και στην Prime News, να πατήσετε το κουμπάκι εκεί που λέει ακούτε ζωντανά και μπαίνετε αμέσως στην εκπομπή μας και μας ακούτε.

28 130 24 565. Το τηλέφωνο επικοινωνίας και για να βγείτε ζωντανά να μιλήσετε στην εκπομπή μας. Και πάμε τώρα σε νέα άφιξη Λέμβου στην Κρήτη. Σημαντική συμβολή της Frontex, η οποία Frontex, έχουμε και καταγγελίες από κάποιους λιμενικούς, οι οποίες καταγγελίες λένε ότι οι Frontex δεν μας αφήνουν να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή τους οδηγούν σε ένα διέξοδο πολλές φορές. Από την άλλη βέβαια, αφού το ελληνικό κράτος είναι υπέρ αυτής της κατάστασης, τι να κάνουν και οι λιμενικοί, ε? Περίπου 40 λοδοπαίοι λοιπόν εντοπίστηκαν σε Λέμβο, περίπου 180 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των καλών λιμένων. Η Λέμβος εντοπίστηκε με την βοήθεια μη επανδρομένου εναέριου μέσου της Frontex. Το μέσο εντόπισε έγκαιρα το σκάφος και ενημερώθηκαν οι ελληνικές αρχές. Στην περιοχή έσπευσε περιπολικό του λιμενικού σώματος και ξεκίνησε επιχείρηση περισυλλογής. Περίπου 40 άνθρωποι μεταφέρονται στους καλούς λιμένες της Κρήτης. Εκεί θα γίνει η καταγραφή και η ταυτοποίησή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η ταυτοποίηση τώρα παίζεται. Μην κοροϊδεύετε τον κόσμο. Ποια ταυτοποίηση θα γίνει? Αφού όλοι δεν έχουν κανένα αποδεικτικό στοιχείο, το 60% δεν έχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο ποιοι είναι και πού έρχονται, πώς λέγονται και τα λοιπά. Μην λέτε μπουρδες. Έχετε κουράσει τον κόσμο. Όλες αυτές οι ανακοινώσεις που μας στέλνετε και τα email στους σταθμούς και στις εφημερίδες δεν είναι αυτό που πρέπει να είναι. Και το ξέρετε, μην στέλνετε μπουρδες στους ανθρώπους, γιατί είμαστε αναγκασμένοι εμείς από τον νόμο να διαβάζουμε αυτό που μας στέλνετε. Και αυτό που μας στέλνετε πολλές φορές δεν συμφωνούμε με αυτό. Τι ταυτοποίηση, τι πάνε να πει ταυτοποίηση? Ταυτοποίηση πρέπει να έχει τα έγγραφά σου. Το 80% δεν έχει τα έγγραφά τους. Πώς ταυτοποιείτε, ποιον ταυτοποιείτε, ποιον κοροϊδεύετε επιτέλους? Ποιο κοροϊδεύετε επιτέλους? Δηλαδή χαζοί νομίζετε ότι είμαστε? Νομίζετε ότι ο κόσμος είναι χαζός, ότι δεν καταλαβαίνει? Προσβάλλετε τόσο πολύ ένα λαό που περιμένει από εσάς ενημέρωση? Και η ενημέρωσή σας είναι αυτό που στέλνετε σε εμάς και αναγκαζόμαστε κι εμείς και λέμε τα μπουρμπούτσαλα τα δικά σας? Τι νομίζετε ότι είναι ο κόσμος, χαζός? Θεωρείτε δηλαδή ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει μυαλό? Τι νομίζετε? Με βγάζετε εκτός σε αυτού πολλές φορές.

Βέβαια έρχεται να συμπληρωθεί από το δελτίο τύπου που λέει και το εξής. Ακούστε τώρα να δείτε δηλαδή πόσο φάσκουν και αντιφάσκουν οι ίδιοι εκείνοι οι οποίοι λένε ό,τι λένε. Ακούστε. Περίπου λέει 40 άνθρωποι μεταφέρονται στους καλούς λιμένες της Κρήτης. Εκεί θα γίνει η καταγραφή, ακούστε σας παρακαλώ να δείτε για ποιο λόγο βγαίνω εκτός αυτού και φωνάζω. Εκεί θα γίνει λέει η καταγραφή και η ταυτοποίηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Και συμπληρώνει. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία τους ή από πού ξεκίνησε το ταξίδι. Και πώς θα γίνει η καταγραφή. Πείτε μου εσείς. Η καταγραφή πώς θα γίνει. Αφού δηλαδή λέτε ότι εκεί θα γίνει η καταγραφή και ταυτοποίησή τους και συμπληρώνεται από κάτω στο δελτίο τύπου ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία τους ή από πού ξεκίνησαν το ταξίδι. Θα περιμένετε δηλαδή να σας το πούν αυτοί. Και αν έχουν συνεννοηθεί κατά τη διάρκεια όλη αυτού του ταξιδιού ότι θα πούμε ότι είμαστε από εδώ και ξεκίνησαμε από εδώ, γιατί τους έχει έτσι ορμηνεύσει αυτός που τους διακινεί, εσείς θα πιστέψετε αυτό που τους έχει πει ο διακινητής να πούνε. Και έτσι θα κάνετε μια ταυτοποίηση η οποία θα στηρίζεται στην αλήθεια πάνω, ε? Σοβαρά? Έτσι το κάνετε? Αν το κάνετε έτσι, μπράβο παιδιά. Μπράβο. Απλά να ξέρετε ότι ο ελληνικός λαός δεν είναι ούτε χαζός, ούτε βλάκας. Δεν είναι. Αν έχετε γιατί περιμένει τη στιγμή, είμαι σίγουρος γι' αυτό, που θα κάνει το boom. Όταν κάνει το boom, θα μας πάρει και θα μας σηκώσει όλους. Όλους όμως. Όλους και εμάς που λέμε αυτά που μας στέλνετε και εσάς που τα στέλνετε. Θα μας πάρει όλους. Να πούμε ότι το λιμενικό βρίσκεται σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα λόγω της αυξημένης πίεσης. Η χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών δείχνει πόσο σημαντική έχει γίνει η τεχνολογία στον εντοπισμό των λέμβων. Η συνεργασία της Ελλάδας με τη Frontex βοηθάει τον έγκαιρο εντοπισμό και την αντιμετώπιση των αφήξεων. Το βασικό μήνυμα είναι ότι η Κρήτη βρίσκεται πλέον σε σταθερή πίεση από τις θαλάσσιες μεταναστευτικές ροές και χρειάζεται συνεχή επιτήρηση. Να συμπληρώσω κι εγώ κάτι, το οποίο δεν είναι στο δελτίο τύπου που μας στέλνουν. Να το συμπληρώσω. Εγώ να πω λοιπόν ότι η Ελλάδα, εκτός το ότι είναι σε σταθερή πίεση από όλες τις θαλάσσιες μεταναστευτικές ροές, είναι και σε διαρκή πίεση από την προδοσία που νιώθει, που έχει ζήσει, που έχει εμπεδώσει ότι γίνεται πια από την κυβέρνηση και από την αυτοδιοίκηση. Η αυτοδιοίκηση σηκώνει τα χέρια ψηλά και ρίχνει την ευθύνη ο ένας στον άλλο. Η νομαρχία, η περιφέρεια στο Δήμο και ο Δήμος στην περιφέρεια και οι δύο μαζί στην κυβέρνηση, που η κυβέρνηση τους λέει εγώ σας είπα να βρείτε χώρα αλλά δεν μπορείτε να βρείτε, και μιλάω τώρα για τους αθανάτους, την ίδια στιγμή που οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των αθανάτων προτείνουν συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες δεν λαμβάνονται καθόλου υπόψη, και αυτό περνάει λοιπόν στη δημόσια συζήτηση μετά, ότι αφού δεν προτείνετε κάτι, τι θέλετε να σας κάνουμε? Όχι, δεν είναι αυτή η αλήθεια. Η αλήθεια είναι άλλη. Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι συμφώνησαν με τον ιδιοκτήτη. Η αλήθεια είναι ότι ο ιδιοκτήτης οφείλει. Η αλήθεια είναι ότι ο ιδιοκτήτης κινδυνεύει με κατασχέσεις. Και το ίδιο του το σπίτι άκουσα. Δεν το ξέρω αυτό να το ισχυριστώ. Και αν δεν ισχύει, ζητώ συγγνώμη. Όμως αυτό ακούγεται. Επομένως τα χρήματα που θα πάρει, γιατί μην μου πείτε τώρα ότι υπάρχει άνθρωπος, γιατί θα τρελαθώ κάποια στιγμή. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος θεωρεί ότι αυτό που έκανε με κόπο αξίζει να το δώσει σε μετανάστες να το κάνουν χρέπη? Αξίζει? Υπάρχει άνθρωπος τέτοιος που το σκέφτεται όλο αυτό? Δεν υπάρχει παιδιά. Για να φτάσει λοιπόν στο σημείο ένας ιδιοκτήτης να δίνει το χώρο του σε τέτοιου είδους δομές που θα το κάνουν χρέπει την περιουσία του που έκανε με αίμα και με υδρότα, για να φτάσει εκεί χρωστάει και δεν υπάρχει άλλη λύση. Προκειμένου λοιπόν να του τα κατάσχουν, θα τα δώσει, προσπαθεί να κλείσει συμφωνία, προσπαθεί να περάσει συμφωνία, και με τη συμβολή συγκεκριμένου βουλευτή του Ηρακλείου που λέγεται Αυγενάκης Λευτέρης, και θα τα λέμε όλα εδώ πέρα,
Εντάξει, μαθαίνω ότι είναι και κουμπάρι με τον κύριο. Με τον κύριο. Με τον ιδιοκτήτη του κτηρίου. Εντάξει, μαθαίνω ότι έχουν και κουμπαριά. Εντάξει, και μας μίλησε πρόσφατα ο κύριος Αυγενάτης για τις κουμπαριές και για τον σεβασμό που τρέφει σε όλους αυτούς. Μακάρι να ήταν μόνο σεβασμός. Μακάρι να ήταν μόνο σεβασμός. Δεν θέλω να πω περαιτέρω, τίποτα δεν θέλω να πω, να συνεχίσω. Μακάρι να ήταν μόνο σεβασμός, κύριε Αυγενάκη. Μακάρι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που συμβαίνει είναι ότι υπάρχουν οφειλές. Αυτό που συμβαίνει ότι υπάρχουν συμφωνίες. Οι συμφωνίες γίνονται για να γλιτώσουμε τις κατασχέσεις και προχωρούμε στο παρακάτω. Αγνοώντας ένα κόσμο. Ένα κόσμο και το διαμέρισμα το συγκεκριμένο που υπαριθμεί 43.000 πολίτες. Το συγκεκριμένο δημοτικό διαμέρισμα υπαριθμεί 43 ή 47.000 πολίτες. Καταλαβαίνετε τι πάει να πει αυτό. 47.000 πολίτες, οι οποίοι όμως ένα μέρος μεγάλο από αυτούς είναι νεοδημοκράτες. Και δεν θα καταλάβουν ποτέ, γιατί τους θίγουμε το κόμμα, δεν θα καταλάβουν ποτέ τη σοβαρότητα αυτές τις απόφασεις να γίνει εκεί η δομή μεταναστών. Ένα άλλο ποσοστό είναι «Δε βαριέσαι αδερφέ μου, όλα καλά, όλα ωραία». Και υπάρχει και ένα άλλο ποσοστό που νοιάζονται, αλλά μάλλον δεν έχουν δείξει ακόμα πόσο νοιάζονται. Και ξέρετε γιατί? Γιατί οι κάτοικοι εκεί πέρα και η Επιτροπή Ηρακλείου Μυρών πολλές φορές έχει ζοριστεί να παλεύει, γιατί αισθάνονται μόνοι άνθρωποι εκεί. Και το κάνουν για το καλό του παιδιού σου, για το καλό του παιδιού μου, για το καλό των παιδιών μας, των εγγονακιών μας, γιατί δεν θέλουν δομές στην περιοχή. Σας προτείνει, κύριε Πλεύρη, σας προτείνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι συγκεκριμένα μέρη. Και κάνετε ότι δεν ακούτε. Κάνετε ότι δεν ακούτε, γιατί εξυπηρετείτε ακόμα και σε αυτό συμφέροντα, προσωπικά συμφέροντα κάποιων ανθρώπων. Και όχι του συνόλου. Αυτό είναι, λέγεται, έσχος, τίποτα άλλο.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα άλλο εξίσου δυσάρεστο γεγονός. Απάτη με δίθεν υπαλλήλους της ΔΔΕ. Του ΔΔΕ. Επειδή προσπάθησαν να μπουν σε σπίτια ηλικιωμένων, τηλεφωνούν και λένε ότι υπάρχουν δίθεν σοβαροί βλάβοι στο ηλεκτρονικό ρεύμα. Με αυτό το πρόσχημα προσπαθούν να μπουν μέσα στο σπίτι, το όποιο σπίτι βάλουν στο μάτι. Στη συνέχεια αποσπούν χρήματα, κοσμήματα και ό,τι αντικείμενα αξίας βρουν. Σε αρκετές περιπτώσεις ζητούν από τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα ή τη μαλφή. Εκμεταλλεύονται κυρίως τον φόβο και την αναστάτωση που προκαλούν στους πολίτες. Η αστυνομία έχει εξιχνιάσει πολλές παρόμοιες περιπτώσεις. Σε μεγάλη υπόθεση που εξιχνιάστηκε, 44 διαρρήξεις και 14 απάτες και κλοπές. Η συνολική παράνομη λία της συγκεκριμένης εγκληματικής ομάδας ξεπέρασε τα 440.000 ευρώ. 440.000 ευρώ. Οι αρχές προειδοποιούν να μην επιτρέπουν, ρε παιδιά, να το λέμε και εμείς από εδώ που μας ακούτε, όλοι εσείς οι μεγαλύτερες ηλικίες, ρε παιδιά, ΔΔΕ και όποιες υπηρεσίες, ΟΤΕ, Telecom, και αυτοί δεν ζητούν χρήματα οι υπαλλήλοι. Οι υπάλληλοι έρχονται να φτιάξουν μια ζημιά. Εάν χρειάζεται να μπουν στο σπίτι, θα μπουν. Δεν χρειάζεται κυρίως να μπουν στο σπίτι. Γιατί όλες οι υπηρεσίες αυτές, είτε Telecom, είτε Vodafone, είτε το ένα, είτε το άλλο, είτε ΔΔΕ, είτε όλες αυτές έχουν απ' έξω φτιάχνουν τη ζημιά από το σπίτι. Δεν χρειάζεται να μπουν μέσα. Μέσα πρέπει να φέρεις εσύ δικό σου ηλεκτρολόγο να το φτιάξεις. Δεν έχουν να κάνουν μέσα στο σπίτι. Ούτε χρήματα ζητούν αυτοί οι άνθρωποι ποτέ. Γιατί πιάνεστε κορόιδα, δεν καταλαβαίνω. Δεν είστε αμόρφωτοι. Πιάνεστε κορόιδα διότι ξέρουν να σας κοροϊδέψουν. Όταν λοιπόν θα δείτε ένα τέτοιο γεγονός να χτυπήσει την πόρτα σας και σας πει, κυρία, το σπίτι σας είναι ραδιενέργεια γεμάτο και θα πεθάνετε σε λίγες ώρες αν δεν κάνουμε αυτό. Μάλιστα. Πότε πρέπει, εσείς μπορείτε να έρθετε, θα πείτε, ναι, μπορούμε να έρθουμε. Πότε, παιδί μου, μπορείτε να έρθετε, θα πει. Μπορούμε να έρθουμε τώρα. Όχι, παιδί μου, τώρα, γιατί είμαι τώρα στου γιατρού. Θα έρθετε αύριο το πρωί 10 η ώρα. Τότε θα είμαι εδώ. Θα ειδοποιήσει την αστυνομία και τα παιδιά σου. Και τα παιδιά σου, αν δεν έχει παιδιά, την αστυνομία. Και θα τους πεις αύριο, τους έχω δώσει ραντεβού 10 η ώρα. 10 η ώρα. Δεν θα αφήσεις κανένα να μπει στο σπίτι σου, εάν δεν σε έχει πάρει η αστυνομία, να σου πει, είμαστε απ' έξω και περιμένουμε. Στο σπίτι σου μέσα, λεφτά, τη μαλφή, ρολόγια, το ένα, το άλλο, αξίες, πράγματα, χρήματα, δεν δίνεις σε κανένα και πουθενά. Πουθενά. Ούτε στο χαλάκι αφήνεις λεφτά, ούτε στη γλάστρα αφήνεις λεφτά. Τίποτα. Τα έχεις στο σπίτι σου. Σου το λέω απλά, θεία μου και θείε μου, για να το καταλάβεις. Τα έχεις στο σπίτι σου. Φωνάζεις την αστυνομία, τους κλείνεις ραντεβού αύριο γιατί είσαι τώρα στο γιατρό ή κάπου αλλού, στα παιδιά σου επίσκεψη, δεν ξέρω τι θα πεις. Η αστυνομία έρχεται, το συλλαμβάνει και τελειώσαμε. Δεν έρχεται η αστυνομία για τον ένα ή άλλο λόγο. Δεν ανοίγει σε κανένα και δεν βάζει κανένα στο σπίτι σου. Τελεία και παύλα. Δεν δίνει χρήματα σε κανένα, ούτε απαντά με μηνύματα σε κανένα. Ούτε μπαίνει σε link που σου στέλνουν σε κάτι τηλεφωνία. Γιατί έχετε πιο πολύ μεγάλη, έχετε τώρα και τη σαφή. Και μπαίνετε στα link. Ξέρω από τη μάνα μου εγώ. Πατάει να δει τι είναι. Λοιπόν, μπαίνει στο λογαριασμό σου, τα παίρνει όλα και μετά κλε με μαύρο δάκρυ. Δεν φταίει κανείς γι' αυτό. Το ότι εσείς δεν ξέρετε από αυτά, αλλά κάνετε όμως κινήσεις, δεν φταίει κανείς. Φταίτε εσείς. Προσέχετε λοιπόν, τόσο απλά.

0: Λοιπόν, έχουμε ένα μήνυμα στο Viper για το πρώτο θέμα της εκπομπής. Δεν ξέρω, να σας πω για εσάς που μπήκατε τώρα τελευταία στην εκπομπή, μίλησα για ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με υποδομές της Κρήτης λόγω ανησυχιών για πιθανή εμπλοκή τουρκικών συμφερόντων. Και τι λέει λοιπόν αυτό? Μάλλον να μπούμε στα διαφημιστικά μηνύματα, και μετά θα σας διαβάσω ακριβώς το μήνυμα έτσι ακριβώς όπως ήρθε.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Flash Κρήτης 95,8. Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
3: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
0: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
3: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
4: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
4: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
3: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
0: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
3: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
6: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
7: Μαγεύματα.
6: Δροσερές
7: σαλάτες.
6: Λαχταριστές.
7: Σκεπαστές. Και πεντανόστιμες. Αράβικες πίτες.
6: Σπιτικά μαγειρεύματα.
7: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
7: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
2: Flash Κρήτης 95,8.

Λοιπόν, μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, συνεχίζετε σας να ακούτε τον Flash Κρήτης, την εκπομπή Πρωινό Βήμα, στο μικρόφωνο Κυριακάκης Νίκος. Flash λοιπόν 95,8. Το τηλέφωνο μας είναι το 28 130 24 565. Viper για μηνύματα είναι το 6999 63 0033. Λοιπόν, ένας φίλος μου, ένας πολύ καλός φίλος μου, ο οποίος είναι συνταγματάρχης εν ενεργεία. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν επιθυμεί το όνομά του να το πω, και το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό. Σχολίασε το πρώτο θέμα της εκπομπής και μου έστειλε ένα μήνυμα. Το πρώτο θέμα της εκπομπής λοιπόν, για εσάς τους που μπήκατε τώρα τελευταία στην εκπομπή και δεν το ακούσατε, είναι ότι η Κρήτη βρίσκεται σε κομβική θέση για την ενέργεια και τις θαλάσσιες μεταφορές. Υπάρχει φόβος ότι οικονομικά συμφέροντα μπορεί να συνδέονται έμεσα με τουρκικές επιδιώξεις. Ένα ολόκληρο θέμα που έχει τελευταία αρχίζει δειλά-δειλά να γνωστοποιείται, ότι κάποια αιωλικά και φωτοβολταϊκά, όπως και μπαταρίες, επιχείρηση μπαταρίες ενέργειας, έχουν στηθεί στην Κρήτη και βεβαίως είναι τουρκικών συμφερόντων. Ζητείτε να εξεταστούν προσεκτικά οι εταιρείες αυτές, οι επενδύσεις και οι συνεργασίες. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις υποδομές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Η υπόθεση όμως δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά έχει και σοβαρή εθνική γεωπολιτική διάσταση. Η Ελλάδα πρέπει να γνωρίζει ποιος επενδύει σε κρίσιμες υποδομές και συμφέροντα, από πού προέρχονται και ποιος τα εκπροσωπεί αυτά τα συμφέροντα. Πού καταλήγουν δηλαδή τα χρήματα από τις εταιρείες που γίνονται στην Ελλάδα και είναι, ας πούμε, κάποιων συμφερόντων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι τουρκικών συμφερόντων, ακούγεται και λέγεται. Μου στέλνει λοιπόν το εξής μήνυμα. Το ζητούμενο, μου λέει Νίκο, είναι να μην αποκτήσει κανένας ξένο, να μην αποκτήσει κανένα ξένο κράτος έμεση επιρροή ή και άμεση επιρροή σε στρατηγικές ελληνικές υποδομές. Γιατί αυτό είναι στρατηγική υποδομή. Όταν μιλάμε για ενέργεια εν καιρό πολέμου ή εισβολής ή χτυπήματος, εάν κλείσει ο διακόπτης σε τέτοιες επιχειρήσεις που είναι τουρκικών συμφερόντων και θα κοιτάξουν τα συμφέροντα της Τουρκίας οι Τούρκοι, τότε έχουν γονατίσει την ίδια στιγμή εκείνη την Ελλάδα. Λέει λοιπόν ο φίλος μου, ο οποίος επαναλαμβάνω είναι εν ενεργεία συνταγματάρχης, η παρουσία ξένων κεφαλαίων δεν σημαίνει από μόνη της πρόβλημα, αλλά απαιτεί διαφάνεια και έλεγχο, να ελέγχεται δηλαδή. Λέει επίσης, το ζητούμενο είναι να μην αποκτήσει κανένα ξένο κράτος άμεση επιρροή στις στρατηγικές ελληνικές υποδομές. Επίσης λέει, η Κρήτη λόγω της γεωγραφικής της θέσης έχει ιδιαίτερη σημασία για την ασφάλεια της Ελλάδος. Και το βασικό μήνυμα λέει που πρέπει να δοθεί ξεκάθαρα, έλεγχος τώρα, πριν μία οικονομική συνεργασία μετατραπεί σε γεωπολιτική εξάρτηση. Πραγματικά φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω, ειλικρινά σας το λέω αυτό, αν αυτοί που κυβερνούν και που δίνουν τέτοιες εντολές και τέτοιες άδειες, γιατί για να χτιστεί κάτι τέτοιο, για να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο, κάποια άδεια έχει, δεν γίνεται έτσι. Χωρίς άδεια δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Για να δημιουργηθεί λοιπόν κάτι τέτοιο, κάποιος συνένεσε, κάποιος υπέγραψε και κάποιος είπε προχωρήστε. Δεν ξέρω λοιπόν αν είναι τόσο σίγουροι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, τα της κυβέρνησης θα πω, τα των υπηρεσιών θα πω και όλων των εμπλεκομένων θα πω, δεν ξέρω αν είναι τόσο σίγουροι και από πού βγαίνει αυτή η σιγουριά να δίνουν με κλειστά μάτια
αδειοδοτήσεις σε επιχειρήσεις που μπορεί κατά 80% να είναι τουρκικών συμφερόντων. Με τι μυαλό δηλαδή κοιμούνται αυτοί? Με το μυαλό του πατριώτη που θέλει έτσι ή αλλιώς να κρατάει τη χώρα ασφαλή, ή με το μυαλό του προδότη που λέει δεν βαριέσαι, τα πήραμε και από αυτούς, ας πάει να κουρευτεί και η Ελλάδα και τα συμφέροντα και η εθνική κυριαρχία και η εθνική ασφάλεια, αν θέλετε? Με τι μυαλό κοιμούνται αυτοί οι άνθρωποι τελικά? Με τι μυαλό κοιμούνται και πού? Από ό,τι λέει και το μήνυμα που μου ήρθε τώρα. Το βασικό μήνυμα είναι ξεκάθαρο, λέει. Ο έλεγχος τώρα, πριν μία οικονομική συνεργασία, μετατραπεί σε γεωπολιτική εξάρτηση. Τι πάει να πει οικονομική συνεργασία λοιπόν? Αλήθεια? Ποιος τη δίνει την άδεια αυτή? Και ποιος τελικά νοιάζεται τόσο πολύ, αν συγκρίνουμε την οικονομική συνεργασία με την εθνική ασφάλεια, και κάποιος είναι αυτός που υπογράφει τελευταίος για να δώσει το ok και λέει δεν βαριέσαι, είμαι σίγουρος ότι η γεωπολιτική κατάσταση της χώρας μας δεν πρόκειται να ξεφύγει, γι' αυτό δώσε την έγκριση για μια τέτοια οικονομική συνεργασία με τους Τούρκους. Ποιος είπε ότι η Κρήτη, ή μάλλον ποιος τους διαβεβαίωσε ότι η Κρήτη δεν κινδυνεύει? Έχετε υπόψη ότι η γεωπολιτική θέση της Κρήτης έχει μια ιδιάζουσα και ιδιαίτερη σημασία για την ασφάλεια της Ελλάδος? Είναι τυχαίο που ο Αμερικανός έχει τις βάσεις του στη Σούδα? Ξέρετε, αύριο εάν χτυπήσουν την Ελλάδα για να χτυπήσουν την Αμερική, που θα πρωτοχτυπήσουν? Νομίζετε Αλεξανδρούπολη? Στην Κρήτη. Γιατί? Γιατί είναι πιο άμεσο, πιο κοντά στους στόχους της Αμερικής. Επομένως οι στόχοι της Αμερικής τι θα κοιτάξουν πρώτα να τελειώσουν? Εκεί που θα ανεφοδιάζουν τα αεροπλάνα της Αμερικής. Έχουμε το ένα δηλαδή, έχουμε το άλλο. Έρχεται ο Ρούμπιο και σου λέει δεν βαριέσαι αδερφέ μου. Εντάξει, δεν νομίζω να προχωρήσουν σε πόλεμο η Τουρκία με την Ελλάδα, διότι είναι και οι δύο μέλη του ΝΑΤΟ. Μα καλά, πριν δύο μήνες ο Τραμπ, ο πρόεδρός σας, έλεγε ότι ο ΝΑΤΟ είναι ένας άχρηστος θεσμός, ούτε λίγο ούτε πολύ. Είναι μια άχρηστη οργάνωση. Έλεγε ότι δεν με βοηθήσατε και δεν ξέρω κι εγώ αν θα πρέπει να βοηθώ τον ΝΑΤΟ και αν θα πρέπει να ανήκω στο ΝΑΤΟ. Και τώρα κάνετε επίκληση στον θεσμό ή στη λειτουργία του ΝΑΤΟ και λέτε ότι ο Ρούμπιο το είπε χθες, ότι είμαστε και τα δύο μέλη του ΝΑΤΟ, επομένως δεν νομίζει να σηκώσει ανάστημα η Τουρκία στην Ελλάδα. Μα κάθε μέρα το κάνει. Γιατί δεν βγήκε μια φωνή στεναρή και να του πει κύριε Ρούμπιο, καλά τα λέτε αυτά, αλλά εγώ σας δίνω εδώ τα χαρτιά που λένε ότι έχουμε μόνο παραβιάσεις, καθημερινές παραβιάσεις στον εθνικό μας εναέριο χώρο. Αυτά ποιος θα μας τα σταματήσει? Εσείς λέτε ότι δεν πρόκειται να το κάνει. Τότε γιατί το κάνει αυτό? Να του δώσει και άλλα χαρτάκια που να λέει κύριε Ρούμπιο, εδώ μας λέει ότι το Αιγαίο το θέλει το μισό δικό του. Θέλει αποστρατικοποίηση των νήσων και νησιών. Θέλει. Εδώ τι θα κάνουμε εδώ? Να του πει επίσης, εδώ κύριε Ρούμπιο, λέτε ότι δεν πρόκειται, αλλά εκεί στη Θράκη έχουν σηκώσει μπαϊράκι, να το πούμε τουρκικά για να το καταλάβουν. Έχουν σηκώσει πολύ σκόνη με δηλώσεις και διάφορα. Τι κάνουμε και εδώ? Γιατί εσείς λέτε ότι δεν πρόκειται να γίνει ποτέ κάτι τέτοιο. Εμείς όμως άλλα βλέπουμε στην πραγματικότητα. Τι θα κάνουμε αλήθεια? Θα τους κόψουμε το βήχα να σταματήσει να το βουλώσουν μια και καλή, ή θα είμαστε μεταξύ δηλώσεων υψηλόβαθμων, υψηλών υπουργών της Αμερικής, που αυτό θα ρίχνει λίγο νερό στη φωτιά, αλλά με το ψεκαστηράκι που έχουν οι κομμότρες και βρέχουν τα μαλλιά. Έτσι ρίχνει το νερό. Όχι κύριε μου. Αφήστε τις δηλώσεις αυτές καθησυχασμού και πάμε να δούμε την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα τι λέει? Κάθε μέρα έχουμε προβλήματα. Κάθε μέρα χτυπάει το καμπανάκι SOS. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Θα κάνουμε κάτι? Ή θα είμαστε και πάλι στα ήρεμα νερά γιατί ο κύριος Ρούμπιο το είπε?
Εμείς δεν θέλουμε πόλεμο, αλλά θέλουμε να το βουλώσουν επιτέλους και να σταματήσουν να μάθουν να σέβονται. Ο γείτονας που δεν σέβεται το γείτονα δεν είναι γείτονας, είναι εχθρός. Εάν δηλαδή ξέρω εγώ ότι ο γείτονάς μου, να το πούμε απλά, γιατί αγαπήθηκε αυτή η εκπομπή για την απλότητά της και όχι για τον ξύλινο λόγο της, τελικά, αυτό έχω καταλάβει. Εάν λοιπόν ο γείτονάς μου δουλεύει όλο το βράδυ, όλο το βράδυ δουλεύει και είμαστε μεσοτυχία και θέλω να κάνω κάτι εγώ και δεν βγαίνω στην αυγή να το κάνω, αλλά χτυπώ το σφυρί μέσα στο σαλόνι και ξέρω ότι όλο το βράδυ δούλευε ο γείτονάς μου και δεν τον αφήνω να κοιμηθεί τον κακομοίρη το πρωί, ενώ μπορώ να κάνω τη δουλειά έξω στην αυγή, να πάρω κάτι, να τον καρφώσω έξω στην αυγή με το σφυρί, το κάνω μέσα δίπλα εκεί που κοιμάται και δεν τον αφήνω. Δεν είμαι γείτονας, είμαι κολόπεδο, έτσι λέγεται, το λέω εγώ στη γλώσσα μου. Είμαι κακός άνθρωπος, γιατί ξέρω ότι δουλεύει όλο το βράδυ για να πάει στα παιδιά του ένα μεροκάματο και εγώ δεν τον αφήνω και να κοιμηθεί, επειδή τι φταίω εγώ που δουλεύει αυτός? Δεν φταίς βρε κακομοίρη, αλλά κάμε λίγο, συνένεσαι λίγο στο πρόβλημά του, βοήθησε τον, βγες έξω να τα καρφώσεις ό,τι θες να καρφώσεις με το σφυρί, μην χτυπάς, κάνε λίγο ησυχία, λίγο, δεν σου ζήτησε κανείς να μη ζεις, αλλά μη μεταφέρεις τα έπιπλα την ώρα που κοιμάσαι. Αυτός είναι ο γείτονας, ο σεβασμός. Όταν δεν έχεις λοιπόν σεβασμό, δεν έχεις γειτονία καλή. Δεν είσαι άνθρωπος, κάτι δεν πάει καλά. Αυτό νιώθουμε κι εμείς με τους Τούρκους. Τι να κάνουμε τώρα? Τι να κάνουμε τώρα? Και αφήνουμε τους Τούρκους να κάνουν επιχειρήσεις στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Αλήθεια. Και οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα. Σοβαρά. Σοβαρά. Και τι επιχειρήσεις ενέργειας. Δηλαδή, εάν μπουκάρουν, εάν χτυπήσουν, κλείσουν τα κουμπάκια της ενέργειας, τέλος. Τέλος μετά. Δεν υπάρχει τίποτα. Βυθίστηκε στο σκοτάδι Κρήτη, γιατί είναι συμφέροντα, ξέρω. Γιατί και τη ΔΕΗ, καλέ μου, θα την κάνουμε όπως τον ΟΤΕ. Θα τα κάνουμε όλα ιδιωτικά. Και θα έχουμε ένα κράτος που έχει μόνο αφημί. Αφημί φορολαγνία, τίποτα άλλο. Τι παράγεται? Τίποτα. Η Ελλάδα τι παράγει? Τίποτα. Γιατί δεν παράγει τίποτα? Δεν παράγει τίποτα γιατί η Ελλάδα δεν παράγει τίποτα. Διότι ό,τι μπορούσε να παράγει το πούλησε σε ιδιώτες. Και είμαστε ιδιωτική χώρα. Είμαστε αφημή χώρα. Δεν είμαστε χώρα λοιπόν. Είμαστε χωράφια. Χωράφια που μπαίνει ο καθένας και παίρνει ό,τι θέλει προς δικιά του εκμετάλλευση. Αυτό είμαστε. Ντροπή μας. Ντροπή μας λοιπόν. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, τελείωσα. Κάπου εδώ τελείωσα. Να είμαστε καλά, να περνούμε καλά. Θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός αύριο πάλι. Γεια και χαρά σας.

Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.

0: μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Φλας Κρήτης 95,8.
0: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
2: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
0: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.
5: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
6: Μαγεύματα.
5: Δροσερές.
6: Σαλάτες.
5: Λαχταριστές.
6: Σκεπαστές. Και πεντανόστιμες. Αράβικες πίτες.
5: Σπιτικά μαγειρεύματα.
6: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
6: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
7: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Έχετε μείνει νηστικό στο βράδυ, κύριε Χατζηδάκη? Έχει απειληθεί το σπίτι σας, κύριε Χατζηδάκη, που χρόνια το φτιάχνατε να το πάρουν οι τράπεζες. Έχετε κοιμηθεί σε στρώμα παγωμένο, κύριε Χατζηδάκη? Τι κάνατε εσείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν έχετε να πείτε τίποτα.
1: Κυρία Κατσούλη.
0: Είναι χείρα και έχω ένα παιδί που σπουδάζει και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, και δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό, κύριε Χατζηδάκη? Το εννοήσατε? Είναι μια κραυγή πόνου. Και αν θέλετε να μάθετε τι λέει ο λόγος του Θεού, όταν κυβερνάνε ευσεβείς άρχοντες, ο λαός εφραίνεται. Και όταν εξουσιάζουν ασεβείς, ο λαός καταθλίβεται.
2: Θέλουν αμεδίες, γιατί εγώ θα πάω φυλακή. Αυτή τη στιγμή έχω υπογράψει 100.000 ευρώ επιταγές. Ως θα μπορέσω εγώ να ανταπεξέλθω σαν συνεταιρισμός, χωρίς να έχετε δώσει ούτε ένα ευρώ, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν θέλω να παραιτηθείς από τη θέση σου, ώστε να μου φέρνεις φαΐ μόλις με βάλουν μέσα. Γιατί εγώ θα πάω μέσα τέλος Δεκεμβρίου και θα πεινάσω τα παιδιά μου και η γυναίκα μου.
3: Οι άνθρωποι στη διοίκηση, καλός ή κακός, έχουν ένα ψωμί να φάνε. Οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα σήμερα δεν έχουν να φάνε. Σήμερα εδώ θέλουμε λύσεις από όλους εσάς. Προσπαθώ να μεταδώσω τον πραγματικό πόνο των ανθρώπων. Δεν τον έχει γιώσει κανείς μέχρι σήμερα, γαμώτο. Κανείς!
4: Σώστε το νησί μας! Τα παιδιά μας θα φύγουνε! Οι θέσεις τους θα διάσουν και θα καθίσουνε άλλοι στις θέσεις τους. Δώστε λύση πριν να είναι αργά. Ο κόσμος έχει οδηγηθεί στα ψυχοφάρμακα. Σφάζουν ζώα και τα παίρνουν στα σπίτια.

0: Φουρλιάζει ο λαός και η κυβέρνηση δεν ακούει. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε κάθε άνθρωπο εκεί πέρα έξω που έχει συντονιστεί σε αυτές τις ραδιοσυχνότητες, που έχει συντονιστεί σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, εκεί κάτω στην Κρήτη είναι η τελευταία φορά που σας το αναφέρω. Πρέπει να προειδοποιήσετε το σύντεκνο Μιχαλαντρέα να πάει να πάρει φορτηγάκι. Πλησιάζει η γιορτή της Μαρίας. Και η Courier δεν με δέχεται. Πρέπει να τον ενημερώσετε. Γιατί εγώ δεν τον βρίσκω. Δεν απαντάει στα τηλέφωνα, δεν απαντάει στα μηνύματα, δεν ξέρω που είναι. Βρείτε το σύντεκνο Μιχαλαντρέα και πείτε του ότι πλησιάζει η γιορτή της Μαρίας. Να πάει να πάρει ένα τριαξονικό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχει κάνει πάταγο, ναι. 1,5 εκατομμύριο προβολές. Τι έγινε, ρε παιδί μου? Απίστευτα πράγματα. Σας ευχαριστώ όλους για τα ωραία μηνύματα που στέλνετε. Τι να πω? Ό,τι μου εύχεστε να σας το δώσει διπλά ο Θεός. Και τα θετικά και τα αρνητικά. Θα ξεκινήσω με τη συνάντηση του Ρούμπιο με τον Γεραπετρίτη. Ο επικεφαλής του State Department, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα όχι γιατί μας αγαπάει, όχι γιατί είχε κανένα νταλγκά μαζί μας. Ήρθε προφανώς για να κλείσει μια συμφωνία, να πάρει η Αμερική λεφτά και αντίστοιχα η Ελλάδα να σκύψει για άλλη μια φορά το κεφάλι και να πει είμαστε το προτεκτοράτο σας. Αυτό κάνανε. Αυτό κάνανε. Γι' αυτό το λόγο βγάλανε και στη φόρα 2 θέματα. Εγώ θα συνεχίσω να σας εξηγώ για ποιο λόγο σας ρίχνουνε στάχτη στα μάτια. Θα συνεχίσω να σας εξηγώ για ποιο λόγο βγάζουνε συγκεκριμένα θέματα την κατάλληλη στιγμή, ενώ θα έπρεπε να ενημερώνεστε για το τι ακριβώς συμβαίνει με τα δισεκατομμύρια. Πρώτο θέμα, αυτός ο Φίλιππος Καμπούρης, τον οποίο συλλάβανε, έκανε δηλώσεις και γίνει ο κακός χαμός. Δεύτερο θέμα τώρα, η Βύση με τον Καρβέλα, που μαλώνουν μεταξύ τους γιατί δεν έκατσε στα VIP και γιατί θέλει τα πνευματικά δικαιώματα και γιατί της έγραψε τραγούδια και γιατί δεν του έδωσε λεφτά. Έχει έρθει στην Ελλάδα ο επικεφαλής του State Department, ο Μάρκο Ρούμπιο, και δεν σας έχουν πει τι συμφώνησε η κυβέρνηση. Δεν σας έχουν πει πόσα λεφτά θα δώσουμε. Δεν σας έχουν πει τι θα αγοράσουμε. Τι συζητήσανε, πώς το συζητήσανε. Μόνο επιφανειακή ενημέρωση. Ασχοληθείτε εσείς με τον Καρβέλα και τη Βύση, που άμα βάψεις τις Βύσεις τα μαλλιά άσπρα, δεν θα ξέρεις ποιος είναι ποιος. Θα μπερδεύεσαι. Ο Μάρκο Ρούμπιο, λοιπόν, θέλω να ξέρετε ότι γεννήθηκε από κουβανούς γονείς, οι οποίοι μετακόμισαν στην Κούβα, από την Κούβα στο Μαϊάμι. Όλα αυτά 3 χρόνια πριν πέσει ο δικτάτορας Φουλχένσιο Μπατίστα. και όχι με την ανάληψη της εξουσίας από το Φιντέλ, όπως ψευδώς ισχυρίζεται ο Ρούμπιο. Γιατί λένε ότι οι κουβανοί που ήρθαν τότε, που πήγαν τότε στο Μαϊάμι, ήταν ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη Λατινική Αμερική και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Για ποιο λόγο όμως ήταν συνδετική κρίκη? Φήμες λένε ότι ήταν συνδετική κρίκη για το εμπόριο κοκαίνης. Φυσικά δεν έχω στα χέρια μου αποδεικτικά στοιχεία, αλλά έτσι έλεγε ο κόσμος. Ότι είχε σχέσεις η Κούβα με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για το εμπόριο κοκαίνης. Και φυσικά λίγο μετά στο Μαϊάμι, πρέπει να πούμε ότι από τη στιγμή που πήγαν οι Κουβανοί, η εγκληματικότητα έφτασε από το μονοψήφιο που ήτανε σε κάτι ποσοστά 40, 50 και 60%. Μήπως να εξετάσουμε τι έχει αναφερθεί γενικά για όλους αυτούς, για τις οικογένειες που ήταν εμπλεγμένες με ναρκωτικά, με διάφορα περίεργα. Γιατί έχουμε ακούσει και για κάτι γαμπρούς που τελικά συνελήφθησαν για εμπόριο ναρκωτικών. Για 60-70 εκατομμύρια δολάρια που του απέδιδαν ότι είχε και δεν βρέθηκαν ποτέ. Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος έγινε δημοτικός σύμβουλος στα 27 του, πολιτιακός βουλευτής στα 28 του, είναι ο νεότερος πρόεδρος της Βουλής της Φλόριντα στα 35 του και γερουσιαστής στα 39 του. Ποτάμια ολόκληρα με εκατομμύρια ξοδεύτηκαν για να βγει. Ποιοι τα ξόδεψαν? Αναρωτιέμαι. Ποιοι τα ξόδεψαν? Έκανε business με προέδρους και κυβερνητικούς παράγοντες από τη Λατινική Αμερική. Γνωρίζει μήπως τον πρόεδρο της Ονδούρας που τον συνέλαβε το αμερικανικό κράτος, τον καταδίκασε και τον έκλεισε φυλακή για εμπόριο ναρκωτικών και μετά τον απελευθέρωσε με προεδρική χάρη. Ο Τραμπ, ο οποίος φυσικά δεν ήξερε από όσο λέει σε ποιον έδινε χάρη, και όταν του το είπαν απάντησε «Ο Ρούμπιο μου είπε να του δώσω». Ξέρετε, αναφέρω κάποια πράγματα γιατί έρχονται κάποια πρόσωπα και προτρέχουν κάποιοι να θεοποιήσουν, να αγαπήσουν, να θαυμάσουν χωρίς να έχουν γνώση, χωρίς να έχουν ψαχτεί. Επειδή είπε 2-3 ωραίες φράσεις και 10 ωραίες προτάσεις, έτρεξε ο Ελληνάκος να τους κάνει θεούς. Το ξέρετε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο το 2016 στις προκριματικές των Ρεπουμπλικανών αποκαλούσε τον Τραμπ απατεώνα και επικίνδυνο για τη χώρα? Και σήμερα έχει κάνει κολοτούμπα. Το ξέρετε ότι υπήρξε πάντα πρωτοπόρος στην επιβολή κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στη Λατινική Αμερική, σε Βενεζουέλα, Κούβα, Νικαράγουα και την Κίνα. Και την Κίνα, ναι. Και για την Κίνα. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις και δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το δικό τους παζλ, γιατί ασχολούμαι τόσα χρόνια με την Ελλάδα. Πρέπει όμως να γνωρίζουμε και τι ακριβώς συμβαίνει στις άλλες χώρες, γιατί από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα οι δικοί μας έχουν σκύψει το κεφάλι και έχουν αποδεχθεί το ότι μια ζωή θα δουλεύει ο ελληνικός λαός για όλους αυτούς. Για όλους αυτούς. να αγοράζουμε τα όπλα τους για να λένε ότι κρατάνε την ισορροπία και ότι θα μας βοηθήσουν, και όταν έρχεται η δύσκολη στιγμή όπως το 1955 να λένε βρείτε τα μεταξύ σας, να λένε είμαστε ουδέτεροι, να λένε δεν πρέπει να χαθεί ένας σύμμαχος της νοτιοανατολικής Ευρώπης ή της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Γιατί αυτά λέγανε, αλλά δεν τα θυμάστε γιατί δεν τα έχετε διαβάσει. Να δουλεύει δηλαδή ο Έλληνας, να φορολογείται σκληρά, να συλλέγει λεφτά στα κρατικά ταμεία για να έρχονται αυτοί οι πρίγκιπες που κυβερνούν τον τόπο να κάνουν deal με τις ξένες δυνάμεις οι οποίες μας βλέπουν σαν προτεκτοράτο και οι οποίες φυσικά προσπαθούν να αντλήσουν όσο περισσότερα χρήματα μπορούν. Και εκεί πέρα έξω ο καθένας θα πει τώρα, και τι με νοιάζει ρε εμένα τι λέει ο Σερέτης, εμένα με ενδιαφέρει να μας βοηθήσει με την Τουρκία. Στις κοινές δηλώσεις που κάνανε λοιπόν με τον Τερναπετρίτη, με τον Γεραπετρίτη, για το καλώδιο, ξέρετε τι απάντησε ο Μάρκο Ρούμπιο για όλο αυτό που γίνεται με την Τουρκία, για όλο αυτό με την Κάσο, για όλο αυτό με την Κύπρο? Βρείτε τα, είπε. Βρείτε τα. Δηλαδή, τον φέρανε εδώ, τον φιλοξενήσαμε, τον πήγαμε βόλτες, και για το πιο σημαντικό θέμα δεν έκανε ούτε καν μία υποστηρικτική δήλωση. Ούτε καν σαν διπλωμάτης να πει ότι ξέρεις κάτι, θα σας βοηθήσω. Τι έχουν να πούνε οι Αμερικανοί αφού έχουμε πιάσει αυτό το θέμα για την Αγιά Σοφιά? Που την κάνανε τζαμί, δεν έχει δικαιώματα ο Ορθόδοξος. Τι έχουν να πούνε οι Αμερικανοί για αυτό που έγινε στα Τέμπη? Τι έχουν να πούνε οι Αμερικανοί για όλο αυτό το παιχνίδι που παίζεται στις πλάτες των Ελλήνων και για όλα αυτά τα σκάνδαλα που αποκαλύπτονται μέρα με τη μέρα? Τι ρόλο βαράει ο κάθε άνθρωπος στο συμβούλιο του Τραμπ? Πόσες αμερικανικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην Τουρκία, ξέρετε? Περίπου 2.000 αμερικανικές επιχειρήσεις. Και αυτά τα λέει η Υπηρεσία Διεθνούς Εμπορίου. Δεν τα λέει ο Γρηγόρης. Ποιος επιτρέπει να δημιουργούνται θαλάσσια πάρκα, μιας και που μας ακούνε και οι αλλοιείς, και να ψαρεύουν στα θαλάσσια πάρκα οι Τούρκοι και οι Έλληνες να μην μπορούν? Ποιος έχει επιτρέψει στη Συρία να είναι πρόεδρος ένας πρώην τζιχαντιστής που τον έψαχνε η Ιντερπόλ, που αποκεφάλιζε χριστιανούς και σήμερα να συνεχίζει να κυνηγάει χριστιανούς αλαουίτες και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, και να τους δίνει τρεις επιλογές? Ή θα πληρώνετε φόρο, ή θα αλλάξετε θρησκεία, ή θα σας σκοτώσουμε. Ποιος θα επιτρέπει όλα αυτά, πιστεύετε? Ποιος? Η Ελλάδα? Τι να κάνει και η Ελλάδα? Ποιος φταίει για εσάς? Ποιος? Και τι ακριβώς κάνουμε εμείς οι Έλληνες που δεν μπορούμε ούτε καν να καλλιεργήσουμε το μυαλό μας, να διαβάσουμε και να κατανοήσουμε τι γίνεται σε αυτό το πλανήτη? Είναι φοβερό το ότι πρέπει να κάτσεις να εξηγήσεις σε κάποιον που δεν έχει διαβάσει μία πρόταση ποτέ το ότι αυτά που ακούει είναι σαν χλαμάρες. Πώς να κάτσεις να εξηγήσεις έναν άνθρωπο που έχει κολλήσει ο εγκέφαλός του και νομίζει ότι ξέρει ενώ δεν ξέρει την τύφλα του. Πώς. Πώς να κάτσεις να του εξηγήσεις ότι στα λόγια είναι όλοι καλοί αλλά κανένας δεν θα σου πει τι ακριβώς συμβαίνει και που εμπλέκεται. Πώς. Μα στο TikTok είδε ένα βιντεάκι. Μα στο Facebook είδε ένα βιντεάκι που έλεγε άλλα. Μα το πρώτο θέμα και το πρώτο ψέμα έλεγαν άλλα. Μα. Εκεί κολλήσατε, στο μα και στο αλλά. Για τα Τέμπη εσείς δεν μας βρίζατε. Και λέγατε εκεί στο Focus FM, οι ψεκασμένοι, οι συνωμοσιολόγοι που δίναμε αγώνα δίπλα στους γονείς. Και όταν θα αποκαλυφθεί η αλήθεια θα ξανακρυφτείτε στις τρύπες σας, γιατί είστε πραγματικά παρορμητικοί ανεγκέφαλοι. Παρορμητικοί ανεγκέφαλοι. Αυτό είστε. Οι περισσότεροι που βρίζετε, χωρίς να ξέρετε. Χωρίς να έχετε καν ψαχτεί. Γιατί ξυπνάτε, πίνετε το καφεδάκι σας και καλά κάνετε, πηγαίνετε στη δουλειά σας. Και το απόγευμα, χωρίς να έχετε ενημερωθεί σωστά, χωρίς να έχετε ψαχτεί, χωρίς να έχετε μιλήσει με τα σωστά άτομα, βρίζετε όποιον λέει κάτι διαφορετικό που εσείς δεν μπορείτε να καταλάβετε. Δεν βγάζαμε εδώ την ομάδα Ανούμπης που τους εκδικούνται τώρα. Δεν βγάζουμε εδώ αυτόπτες μάρτυρες οι οποίοι λένε ότι υπήρχαν χημικά. Δεν βγάλαμε την κοπέλα η οποία έλεγε ότι ανέπνεε και κεγότανε το αναπνευστικό της σύστημα. Δεν τα ακούτε όλα αυτά. Δεν βγάλαμε την κυρία Ελένη, την κυρία Βασιλική, την κυρία Γεωργία που ήταν στα τρένα. Τον κύριο Χούπα που μας είπε ότι πήρε τα πράγματα της κόρης του και ήταν βουτυγμένα σε χημικά. Τι είναι όλα αυτά ψέματα? Δηλαδή λένε ψέματα οι συγγενείς, λένε ψέματα οι αυτόπτες μάρτυρες και λέει αλήθεια ο Μητσοτάκης και τα τρολάκια του στο διαδίκτυο. Και εσείς πιστεύετε αυτούς? Βάλε να ακούσουμε λίγο τους συγγενείς. Βάλε να ακούσουμε λίγο εδώ πέρα τι είπανε στα δικαστήρια, να τους δώσουμε βήμα κι αυτούς. Βάλε.
1: Χριστόφορος Άγγελος Κωνσταντινίδης, γιος Βασιλικής Χλωρού. Ήρθαμε σήμερα να δώσουμε τη δικιά μας κατάθεση. Δηλώσαμε κάποια πράγματα τα οποία δεν είχαν ακουστεί για την ομάδα Ανούμπης, η οποία 24 ώρες μετά το συμβάν έστειλε mail να πάει να βοηθήσει χωρίς κανένα κέρδος. Τις αρνήθηκαν αυτής της ομάδας, ούτε καν γραπτός, τηλεφωνικά της είπανε όχι. Αυτή η ομάδα 9 μήνες μετά στο Βαθυσία Κουλούρι βρήκε 150 οστά πέρα από τα προσωπικά αντικείμενα των ανθρώπων που ήταν στο τρένο. 14 μήνες μετά βρήκε κι άλλα οστά στην τοποθεσία Πηγάδια και μας έδειξε ότι όλο αυτό με το μπάζωμα που μας λέγανε ότι είναι όλα καθαρά και είναι όλα εντάξει δεν ισχύει. Πήραν τους ανθρώπους σαν σκουπίδια και τους πετάξανε σε τοποθεσίες όπου να είναι, οπότε σαν να ήταν τίποτα, σαν να τα παλιοσίδερα.
0: Και αυτό ψέματα είναι. Και αυτό ψέματα. Βάλε ρε και το επόμενο.
2: Που μας τη σκότωσαν τα συμφέροντα, άρια φθορά και η διαπλοκή. Αυτό ήρθα σήμερα να πω στο δικαστήριο. Η Αναστασούλα με καθοδηγεί, μου μιλάει και μου λέει ότι πρέπει να αλλάξουμε όλο αυτό τον κύκλο της παρανομίας, της διαφθοράς, ώστε να μην ξαναζήσει κανείς, κανένα παιδί, κανένας γονιός, να μην ξανακλάψει για κάτι τέτοιο ή για κάτι παρόμοιο σαν αυτό που ζήσαμε εμείς, σαν αυτό που έγινε στα Τέμπη. Έθεσα εν όψη του δικαστηρίου με απόλυτο σεβασμό και στο δικαστήριο και στους θεσμούς αυτά που όλα αυτά τα χρόνια, τα 3,5 χρόνια σκεφτόμαστε, διαβάζουμε, συζητάμε, βλέπουμε, ακούμε και με πολύ προσοχή αισθάνθηκα ότι καταγράφησα. Ελπίζω αυτή η κατάθεση να συνδράμει ώστε να έρθουν όλα στο φως και όλοι οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν στο βαθμό που τους αναλογεί.
0: Πολύ σωστά το είπε ο κύριος Παπαγγελής. Μας την σκότωσαν τα συμφέροντα, η διαφθορά και η διαπλοκή. Ολόσωστος. Ολόσωστος. Ποιος τον ακούει όμως? Τον ακούει κανένας? Γιατί οι εισαγγελείς πετάνε χαρταετό. Δεν λένε τίποτα. Είδατε σε κάνα καναλάκι από αυτά τα μεγάλα της λίστας Πέτσα να μιλάνε για την ομάδα Ανούβης? Να μιλάνε για το σκύλο τον Νέκο που του ρίξανε φόλα? Να λένε ότι βρήκανε τα οστά πεταμένα? Ξέρετε, αυτή την ομάδα την ίδρυσε ένας άντρας της ΕΜΑΚ που τον είχαν διώξει επειδή δεν έκανε το εμβόλιο. Και τώρα την έχουν αποκλείσει αυτή την ομάδα εκδικητικά και από τις κρατικές έρευνες και τη διώχνουν και από το κατάλημά της στην Πεντέλη. Γιατί έκανε αποκαλύψεις? Γιατί

κέρδισε και ένα άρθρο. Γράφει το ότι οφειλή γύρω από το γήπεδο συνδέεται με 40-50 εκατομμύρια. Δεν είναι χρέος της ΠΑΕ Ολυμπιακός προς το δημόσιο. Διότι το 2008 η Καραϊσκάκη ΣΑΕ, που τότε μέτοχοι ήταν ο Κόκαλης και ο Λαβρεντιάδης, 50-50 είχανε, υπέγραψε ένα κοινό ομολογιακό δάνειο περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το δάνειο το υπέγραψε με 5 τράπεζες. Γιατί? Για την ανακατασκευή του γηπέδου πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Εξυπηρετήθηκε φυσικά για λίγα χρόνια και μετά σταμάτησε. Και το 2019 ήρθε η Eurobank και το κατήγγειλε. Η μεταβίβαση του 50% του Κόκαλη πήγε στο Μαρινάκι. Και από ό,τι διαβάζω δεν ολοκληρώθηκε ποτέ τυπικά. Σύμφωνα με τις δύο πλευρές. Οπότε παραμένει ασαφές ποιος ελέγχει την εταιρεία και ποιος πρέπει να διαπραγματευτεί. Ρεπορτάζ του 2025 με 2026 αναφέρει ότι η απέτηση πέρασε σε ένα κυπριακό φαντ με διαχειριστή την Dovalue με εκτιμόμενο υπόλοιπο 40 με 50 εκατομμύρια ευρώ. Παλαιότεροι ισολογισμοί έδειχναν ομολογιακό γύρω στα 31 εκατομμύρια και συνολικές υποχρεώσεις περίπου 44 εκατομμύρια ευρώ. Από ό,τι διαβάζω, το γήπεδο ανήκει στην ΕΟΕ και ο Ολυμπιακός το χρησιμοποιεί με παραχώρηση μέχρι το 2052. Τώρα, το νέο έργο που θέλουν να υλοποιήσουν κοστολογείται στα 250 πλάς εκατομμύρια ευρώ και παρουσιάζεται φυσικά σαν μια ξεχωριστή ιδιωτική επένδυση, χωρίς φυσικά να έχει δημοσιοποιηθεί η διευθέτηση του παλιού δανείου της Καραϊσκάκης ΑΕ. Εντάξει, δεν ξέρουμε δηλαδή καν σε ποιανού ιδιοκτησία ανήκει το γήπεδο. Φυσικά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι και τα υπόλοιπα 250 εκατομμύρια που θα βάλει θα τα δανειστεί ο Ολυμπιακός και δεν θα τα επιστρέψει ποτέ, και είναι κρίμα για τους εφοπλιστές και μάλιστα για τους δήθεν πετυχημένους. Γιατί να σας το πω ευθέως, θα μπορούσε ο κύριος Μαρινάκης, αντί να εμπλέκεται με όλα αυτά τα δάνεια, λεφτά έχει, να δημιουργήσει με δικά του χρήματα κάτι, όπως για παράδειγμα μια σειρά ελληνικών πολιτιστικών κέντρων στον κόσμο και στην Κίνα όπου κατασκευάζονται και τα περισσότερα ελληνικά πλοία, και να έμενε και το όνομά του ΕΣΑΗ στην ιστορία. Και είναι και άλλοι εφοπλιστές που θα μπορούσαν να κάνουν διάφορα έργα. Φέρνω σαν παράδειγμα τον κύριο Μαρινάκη, γιατί μιλάμε για τον Ολυμπιακό. Και είναι πραγματικά κρίμα και για τους φιλάθλους και για τους οπαδούς του Ολυμπιακού που όλος ο χώρος γύρω από το γήπεδο δεν έχει γίνει πάρκο. Και αυτό ισχύει και για τη Θεσσαλονίκη και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη και για τα περισσότερα γήπεδα που είναι μέσα στο τσιμέντο πνιγμένα. Χωρίς να έχουν ένα δεντράκι γύρω, χωρίς να έχουν δημιουργηθεί οι σωστές εγκαταστάσεις και για τις ακαδημίες. Είτε είναι τα παιδιά της Θεσσαλονίκης, είτε είναι τα παιδιά του Πειραιά, είτε είναι όποια παιδιά είναι. Να υπάρχει μια γεύση από τη φύση, από δέντρα, από δάσος, που πιθανότατα μπορεί και να μην γνωρίσουν ποτέ στη ζωή τους. Τι γίνεται όμως? Υπάρχει μια νομοθετική διάταξη για το γήπεδο του Ολυμπιακού. Ποιος έχει αναλάβει την ιστορία? Ο Σταύρος Παπασταύρου. Πού συναντάμε ξανά τον Σταύρο Παπασταύρου? Όταν είχαν πάει σε ένα πάρτι, σε μια βίλα, ο Παπασταύρου και ο Μπρατάκος, με κάτι πουρα και κάτι ουίσκι, και μετά τους είχαν ξυλώσει από την κυβέρνηση. Γιατί τους είχαν ξυλώσει τελικά από την κυβέρνηση και τελικά ο Παπασταύρου επέστρεψε? Για ποιο λόγο? Μήπως από εκεί ξεκίνησαν οι ρογμές στις οποίες τώρα προσπαθούν να βάλουν σοβά για να τα ξαναβρούνε όλοι αυτοί? Γιατί δεν συμφέρει κανέναν να είναι, κανέναν όταν λέω κανέναν από όλους αυτούς, δεν συμφέρει κανέναν από όλους αυτούς να είναι μαλωμένοι? Γιατί χθες διαβάσαμε το ότι υπήρξε μια συνάντηση στο Μαξίμου για το Γεώργιος Καραϊσκάκης και δείχνει ότι η κυβέρνηση έχει φτερά στα πόδια. Γιατί πρόκειται για ένα ζήτημα ειδικού ενδιαφέροντος.

0: Μια χαρά! Βρήκανε τρόπο για την νομοθετική διάταξη που λύνει τα πολεοδομικά και τα υπόλοιπα φυσικά προβλήματα για την επέκταση του γηπέδου. Μια χαρά βρήκε λύση ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου με τα πουρα και τα ουίσια που μία τον διώχνουν και μία τον επαναφέρουνε για να κολλήσει το σίδερο στη βράση. Γιατί στη βράση κολλάει το σίδερο, λέγανε οι παλιοί. Έχει υπάρξει ή δεν έχει υπάρξει κατάθεση στη Βουλή για να γίνει αμέσως τις επόμενες μέρες όπως πρέπει η κοινοβουλευτική διαδικασία για να κερδίσουν αυτά που θέλουν συγκεκριμένοι εφοπλιστές και να ξαναχτιστούν σχέσεις. Τι έγινε ο Μητσοτάκης, μάλλον φοβάται. Τι φοβάται ο Μητσοτάκης και κάνει χατήρια. Τι φοβάται, ότι θα πάρει κάτω από 20% και τρέχει να τα βρει σε χρόνο τετέ με όλους αυτούς. Εδώ συναντήθηκε με το Μεϊμαράκι στο Μαξίμου και βγήκανε και φωτογραφία. Ποιος, ο Μητσοτάκης με το Μεϊμαράκι. Θυμάστε τι είχε γίνει στις εσωκομματικές εκλογές. Που συγκρούστηκαν και έβριζε ο Μεϊμαράκης στο Μητσοτάκη. Πριν 10 χρόνια. Τι έγινε, τα προσπεράσανε και αυτά, τα βρήκανε. Τι του έδωσε το Μεϊμαράκη ο Μητσοτάκης για να τα ξαναβρούνε. Τι του έδωσε και τα ξαναβρήκανε, μπορείτε να μου πείτε. Εγώ θυμάμαι που τον έβριζε ο Μεϊμαράκης. Γιατί τον έβριζε? Γιατί είχε πέσει το σύστημα στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας και εκεί που ήταν πρώτος, ξαφνικά όταν επανήλθε το σύστημα ήταν δεύτερος. Βάλανε να ακούσουμε λίγο το Μεϊμαράκη που βγαίνει φωτογραφίες με το Μητσοτάκη στο Μαξίμου, τι έλεγε παλαιότερα. Βάλε λίγο.
1: Ότι στο σύνολό του σχεδόν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εκτιμούν ότι το κόμμα τους υπέστη σήμερα ένα σοβαρότατο πλήγμα. Η εκλογή νέου Προέδρου στη Νέα Δημοκρατία είναι αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά στον αέρα, καθώς δεν έχουμε τίποτε νεότερο για το πώς θα προχωρήσουν οι διαδικασίες. Και πολλοί είναι εκείνοι που τολμούν να πούν ότι το κόμμα βρίσκεται πλέον στον αέρα, βάζοντας πολλά ζητήματα που αφορούν ακόμη και στην ενότητά του. Στο εσωτερικό του κόμματος έχουν πάρει φωτιά και οι συζητήσεις που λένε ότι μπορεί ό,τι συνέβη σήμερα το πρωί με την εφαρμογή ουσιαστικά του λογισμικού να έγινε ηθελημένα και δείχνουν κάθε φορά προς μια διαφορετική κατεύθυνση. Τεταμένες είναι οι σχέσεις, θα σου έλεγα, και μεταξύ των τεσσάρων ανθυποψηφίων. Ενδεικτική είναι η συνομιλία που είχαν το πρωί ο κύριος Μεϊμαράκης με τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Είχε προηγηθεί οργισμένο τηλεφώνημα των δύο ανδρών λίγο μετά την αναβολή των εκλογών, στο οποίο έπεσαν και πολλά γαλλικά από την πλευρά Μεϊμαράκη. Άντε και
3: δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα.
2: Από την πλευρά Μεϊμαράκη. Άντε και κολ.
3: Δεν μπορούσαμε.
2: Γαλλικά από την πλευρά Μεϊμαράκη. Άντε και κολ.
3: Δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα στα κομπιούτερ. Έπεφτε συνέχεια. Ο κόσμος είχε αρχίσει να αγαναχτεί. Έγραψα στην κατάσταση τουλάχιστον 5 άτομα, τα οποία είχαν ήδη καταβάλει και το αντίτιμο τα 3 ευρώ. Στη συνέχεια κάποιοι τα ζήτησαν πίσω.
4: Η οργή και η αγανάκτηση πάντως των χιλιάδων πολιτών που έσπευσαν από νωρίς το πρωί να ψηφίσουν ήταν δικαιολογημένη.
5: Μεγάλη απογοήτευση. Οι υπεύθυνοι που τη διοργανώσαν τις εκλογές αυτές δεν είναι ικανοί να κυβερνήσουν το κράτος. Ας πάνε σπίτι τους.
6: Αδικαίδε θέλει να αναλάβει τις ευθύνες της.
7: Απαράδεκτο δεν είναι. Όλος ο κόσμος άφησε την Κυριακή και ήρθε εδώ. Τώρα πάει, φεύγουμε.
8: Δεν θα βγει πρόεδρος δηλαδή?
9: Όχι.
8: Να βγω εγώ τώρα και μόνο.
0: Βρε, τι συμπτώσεις. Να πέφτει το σύστημα και από εκεί που είναι δεύτερος ο Μητσοτάκης ξαφνικά να βγαίνει πρώτος και να τον βρίζει με γαλλική προφορά ο Μεϊμαράκης. Βρε, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Εν τω μεταξύ γίνεται της πόπης. Της ποπάρας γίνεται. Και θα σας πω γιατί. Διότι υπάρχει εταιρεία στην οποία συμμετέχει τόσο ο σύζυγος της Ελεονόρας Μελέτη, όσο και η ίδια, και υπογράφουν συμβάσεις με το δημόσιο, ενώ η δεύτερη, από όσο γνωρίζετε, είναι και εν ενεργεία ευρωβουλευτής. Και μάλιστα, στην τελευταία σύμβαση που υπέγραψαν, 14 Εβδόμου το 2026, πήραν μόνο για μία μέρα το ποσό των 26.000 ευρώ. Πώς σας φαίνεται, για μία μέρα 26.000 να παίρνουν? Έχετε πάρει εσείς ποτέ σε μία μέρα 26.000? Ήρεμα ρωτάω. Εδώ θα μου πεις ο Μάρκο Ρούμπιο ήρθε για μία μέρα και θα πάρει 4 δισεκατομμύρια. 4 δισεκατομμύρια δολάρια θα δώσουμε για όπλα. Γιατί? Για να μας πούνε βρείτε τα με την Τουρκία. 4 δισεκατομμύρια δολάρια με μία επίσκεψη. Και η Γκίλφοιλ δίπλα να βγαίνει φωτογραφίες. Και κάθεστε εσείς και πιστεύετε το Σαμαρά και το Μητσοτάκη και τον Καραμαλή και τους Νεοδημοκράτες. Καλά, για τις εφημερίδες δεν θα σχολιάσω κάτι. Κάτι παπαχελάδες που κάθονται όλη μέρα και γράφουν θετικά σχόλια. Έγραψε στην εφημερίδα, τώρα άκου τίτλο, Μάρκο Ρούμπιο, δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, γράφει. Για πες μας, αδερφέ, άμα γίνει τελικά, θα φταίσαι εσύ που γράφεις αυτά που γράφεις? Γιατί τους υποστηρίζεις τόσο φανατικά? Συμμετέχεις στο πάρτι ή στο λόμπι? Περιμένεις μήπως την πολυθρόνα έξω από το γραφείο να σε δεχθούν μέσα και να συζητήσετε? Γιατί από κάποια ντοκιμαντέρ που έχω δει, δικά σας, έχεις άριστες σχέσεις. Μήπως δέχεσαι και οδηγίες? Και κατά πάσο στην Ελλάδα ο ποινικός κώδικας επιτρέπει? Να βγαίνουν δημοσιογράφοι και να λένε σκεμμένα συγκεκριμένα πράγματα. Άλλο προβλέπει το λειτουργήμα. Αυτά τα ναζάκια σας είναι που μας φτάσανε εδώ που μας φτάσανε. Γιατί υπάρχουν εκεί πέρα έξω, γενικά και αόριστα μιλάω, πάρα πολλά πλυντήρια. Πάρα πολλά πλυντήρια. Τι κάνετε, ναζάκια? Ναζάκια σαν τις γατούλες? Μπας και σας χαϊδέψουνε οι ισχυρές δυνάμεις? Μπας και δούνε ότι είστε καλά παιδιά και σας... Άντε να μην το πω. Μπας και δούνε ότι είστε καλά παιδιά και γράφετε καλά πράγματα? Αυτό κάνετε, ρε? Δεν είναι φοβερό το ότι υπάρχουν άνθρωποι που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο? Γράφουν ό,τι γράφουν για να τα δει κάποιος και να τους πει, αχ τι καλό παιδί είσαι εσύ, θα σε βοηθήσω.

0: Γιατί δεν βγάζετε στην επιφάνεια όλα αυτά τα σκάνδαλα? Εγώ έβγαλα ένα σκάνδαλο. Εγώ είμαι ο κανένας. Ο κανένας είμαι εγώ. Μπροστά σε αυτούς όλους που τους έχετε κάνει θεούς και θεωρείτε ότι είναι και μεγάλοι δημοσιογράφοι και ισχυροί στις απόψεις τους, σας ρωτάω, έχουν βγάλει κανένα σκάνδαλο? Εγώ έχω αποκαλύψει για τα έξυπνα υδρόμετρα, τα οποία φυσικά θα τα εγκαταστήσουμε εμείς με τα δικά μας λεφτά, σαν Έλληνες πολίτες, σαν Έλληνες φορολογούμενοι, και μετά θα δώσουνε όλο αυτό το δίκτυο σε ιδιώτη, γιατί αυτό κάνουνε. Περιμένουνε να στήσουμε εμείς όλο το δίκτυο με δικά μας λεφτά, να το κάνουμε ψηφιακό για να το παραχωρήσουνε μετά σε έναν ιδιώτη. Και έχουμε αποκαλύψει υπερκοστολόγηση. Έχει γίνει έρευνα σε 50 δήμους για σκάνδαλο 500 εκατομμυρίων ευρώ με τα έξυπνα υδρόμετρα αυτά. Με εικονικούς διαγωνισμούς, με υπερκοστολογήσεις έως και 300% πάνω. Με εκδιώξεις ελεγκτών που προσπάθησαν να αποκαλύψουν το κύκλωμα. Είναι στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αυτό το σκάνδαλο αυτή τη στιγμή. Για κατασπατάληση κοινοτικών κονδυλίων. Γιατί πλέον ο Έλληνας ελπίζει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η ελληνική δικαιοσύνη έχει αποδείξει τι κάνει. Έχει αποδείξει τι κάνει. 80 ευρώ τα παίρνανε οι υπόλοιπες χώρες τα ψηφιακά υδρόμετρα. 300 ευρώ τα έπαιρνε η Ελλάδα. Ποιος είναι αυτός που έφερνε τα έξυπνα υδρόμετρα και κοστολογούσε περίπου 9 εκατομμύρια το κάθε έργο? Ε, 55 περίπου έργα. Συνολικός προϋπολογισμός 500 εκατομμύρια ευρώ. Με καπέλο 220 και 120 ευρώ αναδήμο. Και πού πήγαιναν αυτά τα καπέλα, τα υπόλοιπα λεφτά, πού πήγαιναν? Δηλαδή κοστίζει ένα ψηφιακό υδρόμετρο, να σας το πω απλά και λαϊκά γρήγορα για να πάμε και παρακάτω. Κοστίζει ένα ψηφιακό υδρόμετρο 80 ευρώ να το αγοράσεις. Αυτοί το αγοράζανε με 300. Τα 220 ευρώ πού πήγανε? Γιατί, ναι μεν τα έχεις δώσει σε μια εταιρεία. Ποιος μου λέει εμένα όμως ότι σε αυτό το deal που κάνατε δεν στα επιστρέφει η εταιρεία, μιας και τα έχεις βγάλει από τα κρατικά ταμεία πίσω στο χέρι? Ποιος? Ποιος μπορεί να μου πει ότι δεν ισχύει αυτό ή ότι δεν συμβαίνει αυτό? Έχει γίνει κάποιος έλεγχος? Ποιος έκλεισε το deal της υπερκοστολόγησης? Ποιος έβαλε την τσίφρα του? Είναι απλά τα πράγματα. Έλα εδώ ρε μεγάλες, είπε, έβαλες την τσίφρα σου. Έκανες έρευνα αγοράς? Όχι. Εδώ στην Κύπρο τα παίρνανε 80 ευρώ. Εσύ πώς τα πήρες 300? Για ποιο λόγο? Έλα εδώ εσύ που τα πούλησες 300. Έλα εδώ. Ωραία. Έλεγχος. Για ποιο λόγο τα κοστολόγησες 300 ευρώ? Τα κάνει κανένας όλα αυτά? Κανένας. Δεν υπάρχουν ελεκτικοί φορείς. Δεν υπάρχουνε. Είμαστε μόνοι μας και καθόμαστε και βλέπουμε αυτό το φαγοπότι. Καθόμαστε και βλέπουμε αυτή τη σκηνή σαν θεατές, που μέσα σε όλα αυτά συμμετέχουν και αυτοί που θα έπρεπε από ό,τι φαίνεται να ελέγξουνε. Παίρνουν μάλλον και αυτοί κανένα χαρτζηλικάκι. Και θα στηθεί όλο αυτό το ψηφιακό δίκτυο της ίδρευσης και θα το παραχωρήσουν σε ιδιώτη, στη ΓΕΚ Τέρνα, που έχει πάρει και μετοχές αρκετές. Ε, ζάχαρη, ε. Όλα καλά. Ποιος εκεί πέρα έξω δεν θα ήθελε να αναλάβει ένα στημένο ψηφιακό δίκτυο ίδρευσης και να βάζει ό,τι τιμές γουστάρει, όπως κάνανε και με το ρεύμα? Ποιος? Δώστε τη σε μένα τη δουλειά. Δώ Δώστε τη στον Γιώργο, στον Κώστα, στη Μαρία, στη Γεωργία εκεί πέρα έξω που ακούνε. Γιατί, τι διαφορά έχουμε εμείς δηλαδή από τον πεθερό του Γεραπετρίτη? Τι διαφορά έχουμε εμείς από τον Περιστέρη και τον Μυτιλινέο και όλους αυτούς? Γιατί να αναλαμβάνουν δηλαδή όλα αυτά τα ιδιωτικά οι συγκεκριμένοι? Γιατί είναι φίλοι του Μητσοτάκη? Και στην τελική είναι αυτό που σχολιάζαμε χθες. Έχει βάλει κανένας από αυτό το κράτος που λέει ότι παλεύει για το εθνικό συμφέρον κάτω? Το αν το κράτος κέρδιζε λεφτά και αν αυτά τα λεφτά τελικά θα τα κερδίσει ο ιδιώτης? Έχει υπάρξει έστω μία υπηρεσία κρατική, του συντηρούμε όλους, που να βγει και ένα πρόσωπο ρε και να είπε ότι ξέρετε κάτι, κινδυνεύει η ασφάλεια του καταναλωτή, του Έλληνα καταναλωτή. Γιατί? Γιατί θα έχει 5-6 ανθρώπους που θα παρέχουν τα κυβικά νερού και δεν θα υπάρχει πλαφόν στην τιμή, όπως έγινε και με το ρεύμα, τι δεν καταλαβαίνεις? Άρα τι θα γίνει? Θα στηθεί ένα καρτέλ για άλλη μια φορά, το οποίο θα βαράει κουτουλιές, όπως υπάρχει και στα καύσιμα αυτό, που η τιμή του βαρελιού ήταν η ίδια και εδώ στην Ελλάδα πουλούσανε διπλάσια. Και τι κάνουμε φίλοι? Καλά είμαστε? Καλησπέρα. Κάθεστε και μαλώνετε για τη Βύση και τον Καρβέλα. Όσο συμβαίνουν όλα αυτά, αυτοί αυτό θέλουνε. Να περάσει ο καιρός, να υλοποιηθεί το σχέδιό τους. Καθίστε εσείς να ασχολείστε με τον Καρβέλα, που βγαίνει στην τηλεόραση και αερίζεται. Καθίστε. Καθίστε εσείς να ασχοληθείτε με τα θέματα που προβάλλουν. Εχμαλωτίστηκε, λέει, Λύκος που επιτέθηκε στο δρομέα στο Κρυονέρι. Θα πάει, λέει, στη φυλακή ο Λύκος. Ναι, στη φυλακή πάει μόνο ο Λύκος. Δεν πάει κανένας άλλος. Και αυτοί που ήταν στη φυλακή δραπέτευσαν. Και βγαίνει ο Χρυσοχοΐδης στα κανάλια και κερδίζει. Και θα γυρίσει και θα επιστρέψει. Και θα γίνει ένα από τα δύο. Σώπαρε αδερφέ, τι μας είπες? Αλήθεια, τρομερή αλήθεια. Τρομερή αποκάλυψη. Ο Χρυσοχοΐδης έκανε τρομερή αποκάλυψη. Μας είπε ότι ή θα τον πιάσουνε ή θα επιστρέψει στη φυλακή. Γίνεται να γίνει κάτι άλλο? Δεν νομίζω. Τρομερή τοποθέτηση. Εδώ βγαίναν και παλαιότερα και βγαίνουν κάποια ακόμα και σας λένε δώστε μας λεφτά να σώσουμε την Ελλάδα. Σας το λένε και ευθέως. Ορίστε ο λογαριασμός μου. Πάρτε το λογαριασμό μου και δώστε μας λεφτά να σώσουμε την Ελλάδα. Αυτά σας λένε ρε. Αυτά σας λένε κάποιοι. Και τρέχανε και βάζανε μονόευρα οι άλλοι. Βάζανε μονόευρα ρε στο λογαριασμό του αλουνού για να σώσει την Ελλάδα. Πού είναι, την έσωσε? Ή χάθηκαν τα μονόευρα? Πού είναι ρε όλοι αυτοί που σας λέγανε δώστε μας λεφτά να σώσουμε την Ελλάδα και τους δίνατε? Σώσανε την Ελλάδα. Ρε δεν μπορώ να σας πιστέψω άλλο, αλήθεια. Είστε απίστευτοι. Απίστευτοι. Σας έχει ενημερώσει κανένας ότι για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή ιστορία πολίτες στέλνουν στα αστικά δικαστήρια πρωθυπουργό? Το κατάφερε και αυτό ο Μητσοτάκης. Να, ο άλλος με γράφει τώρα, θέλουμε να μάθουμε σε ποια φυλακή θα πάει ο Λύκος. Αυτό τον αφορά. Σε ποια φυλακή θα πάει ο Λύκος, αυτό θέλει να μάθει. Ρε, εδώ σου λέω, για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή ιστορία πολίτες στέλνουν στα αστικά δικαστήρια τον πρωθυπουργό της χώρας. Κατατέθηκε ομαδική αγωγή αποζημίωσης κατά του Μητσοτάκη. Ζητάνε 114 συμμετεχόντες 3,5 εκατομμύρια ευρώ ομαδική αγωγή. Γράφτηκε στη νομική ιστορία και αυτό το κεφάλαιο, το ότι πολίτες στράφηκαν κατά πρωθυπουργού με αγωγή αποζημίωσης και ομαδική μήνυση. Και δεν ισχύει η ασυλία, να το ξέρετε. Δεν ισχύει η ασυλία και βγαίνουν στις τηλεοράσεις κάτι μπαρμπάδες και σας λένε είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός τα τελευταία 2.000 χρόνια. Και τους πιστεύετε. Εδώ έβγαινα στην τηλεόραση και σας έλεγε ότι πρώτη φορά βρέχει έτσι τα τελευταία 16.000 χρόνια. Το έλεγαν αυτό στην ελληνική τηλεόραση και δεν βγήκε κάποιος να τους πει τι λέτε ρε. Είστε σοβαροί. Έλεγε ο άλλος πρώτη φορά στα 16.000 χρόνια βρέχει έτσι. Εν τω μεταξύ έχουμε 2026. Πού ξέρεις εσύ ρε αδερφέ αν έχει ξαναβρέξει έτσι? Εδώ ακόμα δεν ξέρετε και καλά καλά πως γίνανε οι πυραμίδες. Ξέρεις αν έχει ξαναβρέξει έτσι? Κι όμως το λέγανε ρε παιδιά στην τηλεόραση και αυτό. Τελευταία φορά έτσι έβρεξε πριν 16.000 χρόνια. Ένας τρελοεπιστήμονας εκεί τον βγάλανε σε ένα παράθυρο και μιλούσε. Γιατί? Για να δικαιολογήσει την κυβέρνηση, την ανίκανη, την ανεύθυνη που τα έχει αφήσει όλα στο έλεος του Θεού. Για να δικαιολογήσει τη Νέα Δημοκρατία που έχει μέσα 16 υπουργούς του σημειτικού Πασόκ. Και γιορτάζουν τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας όλοι αυτοί οι σημειτικοί. Ρε, είναι για να γελάς και να κλαις παράλληλα. Θα καταντήσουμε όλοι να έχουμε διπολική διαταραχή, να γελάμε και να κλαίμε με την κατάντια μας συγχρόνως. Πατούλη, πες αλεύρι. Πατούλη, πες αλεύρι. Το πόρισμα των ορκωτών λογιστών σε γυρεύει. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1:45 Γρηγόρης Ερέτης. Επανέρχομαι τη δεύτερη ώρα με τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο, τον καθηγητή ιστορίας, τον αγαπημένο καθηγητή ιστορίας. Να μάθουμε κάποια πραγματάκια. Τι λέει εδώ άλλος? Γρηγόρη λέει, ο Μητσοτάκης έλεγε ότι σε 80 μέρες έκανε το γύρο του κόσμου. Το έχω αυτό το χητικό, περίμενε. Το έχω αδερφέ, το έχω. Όχι, με 150 ευρώ. Με 150 ευρώ έλεγε. Βάλε και θα σας πω τι γράφει. Τι γράφει ο ακρατής. Βάλ το λίγο το χητικό πριν κλείσουμε.
1: Εγώ πριν από 30 χρόνια, αποφυλώντας στο πανεπιστήμιο, έκανα το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Με δύο φίλους μου. Σας διαβεβαιώνω ότι θυμάμαι κάθε μέρα ακόμα από αυτό το ταξίδι. Αυτό για ένα νέο άνθρωπο έχει τεράστια, τεράστια αξία. Επανέρχομαι όμως τώρα στο...
2: Πριν επανέλθετε, θα πω στα σχόλια τώρα, μια και το συζητιάγαμε από κάτω, θα γράφουν ωραία, τα λέτε κύριε Πρόεδρε, λεφτά δεν έχουμε να κάνουμε.
1: Μισό λεπτό. Αυτό που λέτε καταρχάς, τα στοιχεία για τα ταξίδια δεν δείχνουν αυτό. Εμείς έχουμε προσπαθήσει να στηρίξουμε όσο γίνεται και το ζήτημα του κοινωνικού τουρισμού, και τα 150 ευρώ τα οποία δώσαμε στους νέους και τα οποία λιδωρήθηκαν οι αδράσεις ταξιδιών και πολιτισμού, τα πήραν οι νέοι και ήταν μια μικρή.
0: Με 150 ευρώ γυρνάτε σε όλο τον κόσμο σε 80 μέρες. Για πείτε μου, πρώτον. Και δεύτερον, τι γράφει ο ακροατής Θεός? Γρηγόρη λέει, ο Ριζάη πρέπει να έχει κάνει ήδη το γύρο του κόσμου σε ένα μήνα. Και ο Χρυσογοήδης τον ψάχνει στον Ασπρόπυργο. Ρε τι τραβάμε. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι και επανέρχομαι. Δεν φεύγει κανένας.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Flash Κρήτης 95,8. Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
3: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοσδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-61-71-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
4: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
4: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
4: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
8: Έως και 50%.
7: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: και είμαι.
1: Και δεν κάνουν αυτό που υποσχέθηκαν ότι θα κάνουν.
2: Ναι, σύμφωνοι. Κοίταξε, απέναντι στην Ελλάδα δεν τη βλέπουν. Αυτό δεν καταλαβαίνουν εμείς οι Έλληνες. Γιατί έχουμε μια ελληνοκεντρική ματιά των πραγμάτων. Λογικό είναι, έτσι. Η Αμερική, την Ελλάδα, ο δυτικός κόσμος, έτσι, η Αμερική, έτσι. Αυτή είναι η μεγάλη δύναμη. Ποιος είναι τα εργαλεία, γελάσω. Λοιπόν, η Αμερική θέλει την Ελλάδα και την Τουρκία ένα πράγμα ενιαίο. Δεν κάθεται να το ξεχωρίσει. Απόδειξη ότι με το δόγμα Τρούμαν, είπε ο Τρούμαν, κινδυνεύει η Τουρκία. Ποια Τουρκία κινδυνεύει? Η Τουρκία δεν μπήκε στον πόλεμο, ήταν ουδέτερη, βασικά δεν τη βάλανε, έτσι, ήταν ουδέτερη, εντάξει, κτλ, κτλ. Βέβαια, μετά τον πόλεμο ο Στάλιν είχε αλλάξει άποψη, που ήταν μπολσεβίκος, και από εκεί που ήταν παλιά θετική ήταν αρνητικός και την απειλούσε. Αλλά είπε ο Τρούμαν, θα βοηθήσουμε την Ελλάδα για να σωθεί η Τουρκία. Και μας ενδιαφέρει η Τουρκία. Αυτό είχε πει και τους ενδιαφέρει η Τουρκία. Και στη συνέχεια την πάσαν στο ΝΑΤΟ μαζί με την Ελλάδα. Τη βάλαν στη βοήθεια την... Γιατί, αφού δεν είχε μπει στον πόλεμο, γιατί να πάρει βοήθεια? Καταλαβαίνω. Τότε δώσε βοήθεια και στο Αφγανιστάν και στο Λίβανο και δεν ξέρω πού γίναν μάχες εκεί. Εκεί γίναν μάχες στο Λίβανο και στη Συρία. Στη Τουρκία δεν έγινε τίποτα. Η Τουρκία έχει να δει μάχες από το 22. Έτσι. Λοιπόν, με εμάς. Λοιπόν, και είπε η Αμερική γι' αυτό. Και η Αμερική βλέπει, οι ΗΠΑ έτσι βλέπουν το σύστημα, Τουρκία και Ελλάδα ενιαίο. Όταν λοιπόν η Τουρκία λέει διάφορα, δεν μπορούν οι Αμερικάνοι να πάρουν το μέρος της Ελλάδας, ας πούμε, κατά καιρούς κάτι είπαν, ας πούμε. Δεν είπαν ποτέ, όμως δεν το δέχονται αυτό, διότι τη χρειάζονται την Τουρκία για πολλούς λόγους. Γιατί έχει συγκριτικά πλέον εκτήματα. Έτσι. Αυτό το ξέρουν οι Τούρκοι, το ξέρουν οι Τούρκοι, εμείς φταίμε. Εμείς φταίμε, γιατί εμείς κάναμε λάθη. Το ξέρουν οι Τούρκοι και το εκμεταλλεύονται. Έχουνε, προηγουμένως είχες βάλει το Σοφιανόπουλο, έτσι.
1: Βέβαια.
2: Το Σοφιανόπουλο, θείος μου ήταν ο Σοφιανόπουλος, δεύτερος θείος μου ήταν. Σοφιανόπουλος, συγγενής μου. Είχε τη χροπή. Και τι έλεγε ο άνθρωπος, ότι θα είμαστε, τα έλεγε ο άνθρωπος σοβαρά, ότι θα είμαστε εμείς 8 εκατομμύρια, περίπου 9 είμαστε όπως είμαστε, και οι Τούρκοι 80. Έτσι. Αυτό είναι συντηρητικό πλεονέκτημα. Το έδαφος, η θέση, ο μεγάλος στρατός, δεν πάνε φτωχοί, δεν έχουν κορμιά. Ο πληθυσμός είναι συγκριτικό πλεονέκτημα. Η Ρωσία είναι τεράστια χώρα. Είναι συγκριτικό πλεονέκτημα. Τι την κάνεις? Θα βομβαρδίσεις τι, ποιον θα χτυπήσεις? Λοιπόν, αυτά. Η Ελλάδα δεν έχει. Έχει συγκριτικά, δεν έχει πλεονεκτήματα η Ελλάδα. Αυτό ότι είναι θέση σπουδαία, όταν δεν μπορείς να τη στηρίξεις, γιατί σε μια χώρα με μηδαμινή ενδοχώρα, τι έχει ενδοχώρα η Ελλάδα? Όχι, όλα παραλίες είναι, δύο βουνά και φτάνει στην άλλη παραλία και τελείωσες. Με ένα στόλο σε διέλυση.
1: Ναι, απλά η Ελλάδα κάποτε είχε τα θεμέλια της, είχε τον πρωτογενή τομέα, είχε
2: ακριβώς,
1: την αλληλεία, την κοινοτροφία.
2: Ακριβώς,
1: γιατί ναι, καλώς ή κακώς, κύριε Αντωνόπουλε, είμαστε ευλογημένοι που έχουμε αυτά τα χώματα και που έχουμε 72% θάλασσα. Θα μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε αλλιώς.
2: Μα εδώ η Ελλάδα εισάγει ψάρια. Εδώ επειδή μου έχει χιλιόμετρα παραλίες και εισάγει ψάρια. Εισάγει λεμόνια, εισάγει πορτοκάλια, εισάγει σταφύλια. Εισάγει, εντάξει, δεν μπορεί να φτιάξεις, έχασες τη βιομηχανία, το τρένο της βιομηχανίας, το έχασες, τώρα μην μπούμε στις ιστορικές δεδομένες,
1: ναι.
2: Από το 19ο αιώνα το έχασες, το έχασες, τελείως. Κάτι ονειρευόταν ο καπέμπνος ο Καποδίστριας, τον εφάγανε στα 3 μέτρα και τελείως, τα άδαμε αυτά, τα άπαμε. Λοιπόν, και αυτό, λοιπόν, τελείωσε. Δεν έχει τώρα πια, δεν έχει, και αυτοί που την κυβερνήσανε τα τελευταία 60-70 χρόνια εμφανίστηκαν ανίκανοι. Τι κάνανε? Κάνανε δύο έργα? Είμαστε σοβαροί? Τι έργα κάνανε? Λοιπόν, ήτανε κολλημένοι, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ενταχθήκαν ακριβώς σε μια εξαρτημένη πολιτική. Δεν λέγαν πάντα ναι. Βέβαια, όποιος είπε όχι, το πλήρωσε. Έτσι, το έχω πει αυτό. Όποιος πολιτικός τόλμησε να πει όχι, το πλήρωσε άσχημα. Και σου υπενθυμίζω ότι είχε πει ο Γιώργος Παπανδρέου το 64 όταν γύρισε από την Αμερική. Όταν γύρισε από την Αμερική με τον Τζόνσον για το Κυπριακό, κάτι και τα λοιπά, ψώσε ανάστημα ο καιρός κατά κάποιο τρόπο. Που δεν ήταν αριστερός, δεξιός ήταν κατά κάποιο τρόπο. Τι κέντρος, δεξιός ήταν. Και του την είπε του Τζόνσον. Και γυρίζοντας είπε το περίφημο, παιδιά, τελείως την πατήσαμε. Οι μεγάλοι δεν συγχωρούν. Και το είδαμε αυτό. Το είδαμε αυτό. Λοιπόν, δεν αστείευεται η Αμερική, θέλει ηρεμία. Έχει τα δικά της συμφέροντα. Μπορείς εσύ, ποιος μπορεί, εδώ δεν μπορεί η Ρωσία. Εδώ η Κίνα κάθονται και το σκέφτονται. Η Ελλάδα που δεν αντέχει πόλεμο πάνω από τότε είχε μια βιομηχανία. Βεβαίως είχε. Αποφάσισε το πολιτικό κατεστημένο να τα κλείσει όλα και να τυχώσει στην ΕΟΚ. Αυτό εμφανίζεται ως οικονομικό επίτευγμα. Δεν ξέρω, μπορεί. Δεν είναι οικονομικό επίτευγμα. Γεωπολιτικό επίτευγμα είναι. Γεωπολιτική κίνηση είναι να μπει η Ελλάδα στην ΕΟΚ. Γιατί? Διότι μετά την είσοδο στο ΝΑΤΟ και με την ύπαρξη του ψυχρού πολέμου και τα λοιπά, το επόμενο βήμα είναι να αναλάβει η Ενωμένη Ευρώπη, αυτή που ήτανε, δεν σημαίνει ότι συμφωνούσε κατά με τους Αμερικάνους, να ενισχύσει οικονομικά την Ελλάδα. Όμως το πρόβλημα της Ενωμένης Ευρώπης, της ΕΟΚ τότε, δεν ήταν η Ελλάδα, ήταν η Τουρκία. Στόχευαν να μπάσουν την Τουρκία στην ΕΟΚ, η οποία το 1/100 της είναι ευρωπαϊκό και δεν της το δώσανε τυχαία το 22 στα Μουδανιά. Έτσι τα έχουμε πει αυτό, μιλάμε με το Μικρασιατικό. Δεν της δώσαν τυχαία την Ανατολική Θράκη. Έτσι, ούτε οι Γάλλοι, ούτε οι Εγγλέζοι. Και εμείς βεβαίως ως βλάκες, επειδή είχαμε σακατέψει το στρατό στη Μικρασία, δεν μπορούσαμε να υποστηρίξουμε τίποτα το 22. Το 23 ήταν αργά. Εντάξει, λοιπόν, και είχαν και λέει, θέλαν να βάλουν την Τουρκία στην Ευρώπη. Αυτό είχαν φαγωθεί, ήταν στο ΝΑΤΟ. Δεν μπορούσαν όμως να βάλουν την Τουρκία στην ΕΟΚ και αν βάλουν την Ελλάδα. Το καταλαβαίνεις αυτό?
1: Βέβαια το καταλαβαίνω.
2: Άρα είπε ο Εθνάρχης να μπούμε στην ΕΟΚ. Του είπανε βάλτε στην ΕΟΚ την Ελλάδα για να είναι κατοχυρωμένη στη Δύση. Γιατί έρχεται η Τουρκία. Και ετοιμάζανε την Τουρκία να τη βάλουν και αυτή στην ΕΟΚ. Θυμάστε τι γινόταν το 2000-2004. Που η μισή, το μισό ελληνικό υπουργικό συμβούλιο, σε τον τότε πρωθυπουργό, το 5, το 6, φώναζε να μπει η Τουρκία. Θυμάσαι τον Μπάγκαλο που έλεγε να μπει η Τουρκία, διότι εμείς θέλουμε μια Τουρκία ευρωπαϊκή και όχι μια Τουρκία σαν το Ιράν να τρέχουν οι φανατικοί μουσουλμάνοι στο δρόμο. Τα θυμάσαι?
1: Ναι, να σας πω όμως και κάτι. Σε αυτή την ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα, εφόσον θέλουν οι Ευρωπαίοι την Τουρκία σαν την νοτιοανατολική πτέρυγα και του ΝΑΤΟ, έτσι, να τα λέμε αυτά, άρα συμφέρει να είναι σύμμαχός τους. Ποιος μου λέει εμένα, κύριε καθηγητά, το ότι την κρίσιμη στιγμή και οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι δεν θα μου πούν αυτό που μου είπαν το 1955? Ναι. Καθίστε στα αυγά σας, γιατί δεν πρέπει να χάσουμε το σύμμαχό μας.
2: Βεβαίως, με αυτό θα πούν. Σήμερα, ας πούμε, έχουν φαγωθεί με τη Ρωσία, που εντάξει, κακώς, ας πούμε, μπήκε στην Ουκρανία κτλ. Και δεν λένε τίποτα για την Τουρκία που έχει μπει στην Κύπρο. Που η Ουκρανία δεν έχει σχέση με την Ενωμένη Ευρώπη, δεν είναι μέλος της Ενωμένης Ευρώπης. Η Ουκρανία άλλη χώρα είναι. Ενώ η Κύπρος είναι. Και κάνουν τον Κινέζο. Έτσι δεν είναι? Κάνουν πως δεν καταλάβανε. Έχουν οι Τούρκοι πάρει τη μισή Κύπρο, κάνουν, δείχνουν αυτό εκείνο και δεν τους μιλάει κανείς. Ίσως τους φτιάχνουν αεροπλανοφόρα, τους φτιάχνουν καράβια, τους πουλάνε αεροπλάνα, βγάζουν διαφημίσεις, πηγαίνετε λέει στην Τουρκία του Αιγαίου, στην τουρκικό Αιγαίο. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Αυτά ανέχονται εδώ, αφού δεν μιλάνε. Και αυτό θα μου πεις και να μιλήσουν, τελείωσε.
1: Και αυτό που λοιπόν λένε οι αλλοιείς είναι πολύ σημαντικό, το ότι έχουν δημιουργήσει θαλάσσια πάρκα. Σε αυτούς το Υπουργείο Περιβάλλοντος τους έχει απαγορεύσει να ψαρεύουν και επιτρέπουν την ίδια ώρα στους Τούρκους.
2: Μα είμαστε σοβαροί σε αυτή. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Μα δεν πάμε καλά. Δηλαδή αυτό έχει ξεφύγει. Έχουμε ξεφύγει εδώ για το καλώδιο, έλεγε ο Βαλινάκης προχτές σε ένα κανάλι για μια σύνδεση αμοργού αστιπάλαιας. Εγώ δεν σου λέω τώρα το καλώδιο κάτω εκεί, που κι αυτό επενέβησε και πάνω όχι. Είμαστε σοβαροί. Αύριο θα σου πούνε, ξέρω εγώ, Μενίδη, Θήβα, εμείς θα πούμε. Αφού δεν μιλάνε οι Έλληνες.
1: Αφού δεν μιλάνε.
2: Δεν μιλάνε διότι είναι και το πολιτικό κατέστημα. Κοίταξε, αυτά τα έχουμε πει χίλιες φορές. Και εγώ τα έχω αναλύσει ιστορικά, έτσι, όσο μπορώ, έτσι, γιατί υπάρχουν και άλλοι ιστορικοί, πολύ καλύτεροι.
1: Όχι, εσείς είστε ο αγαπημένος μας.
2: Να είσαι καλά και εμένα, τιμή μου μεγάλη. Και για τους εσένα βέβαια, σε ευχαριστώ και τους ακροατές που κάνουν υπομονή και μας ακούνε. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Το κατεστημένο το ελληνικό, δηλαδή το πολιτικό κατεστημένο, αυτό είναι, μέσα στην Ελληνική Επανάσταση έπρεπε να επικρατήσει. Για να επικρατήσει πουλήθηκε στις μεγάλες δυνάμεις. Και επειδή από όλες τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής η Αγγλία είχε τα λεφτά, διότι έχουμε πει χίλιες φορές, ποιος πληρώνει στην ιστορία, να τελειώνουν αυτά οι μπουρδες. Ποιος πληρώνει? Αυτοί δώσαν τα δάνεια. Δηλαδή τραπεζίτες τώρα, δικοί τους. Έτσι, το αδική τους ιδιαίτερα, εν περιπτώσει, δώσαν τα δάνεια, σε βάλαν στην τσέπη. Και από εκεί το είδα, δεν κάνανε και οι Γερμανοί. Είπαν οι Γερμανοί, σας δώσαμε δάνεια, τα φάγατε, μνημόνιο. Και το πολιτικό προσωπικό εδώ χειροκρόταγε. Όχι όλο, όχι όλο, να είμαι δίκαιος, χειροκρόταγε. Και θυμάσαι, βγαίναν Έλληνες και λέγανε, καλά μας κάνουνε, γιατί είμαστε παταχτσίδες και τα φάγανε. Σόπαρε! Έχω διαβάσει άρθρα, Ιταλία, Γαλλία, έχουν κάνει όργια. Το τι έχουν φάει δεν περιγράφεται. Εκεί δεν βούβα, τίποτα. Ή λίγα πράγματα. Η Ελλάδα τους έφταξε. Η Ελλάδα τους έφταξε. Κοίταξε, η ιστορία έχει αποδείξει άλλα. Έτσι. Άλλο λέγανε γιατί 3 Οκτωβρίου που πέρασε ήταν η επέτειος της ενοποίησης της Γερμανίας. Το 90, έτσι. Ναι. Και είχαν πει να γίνει μια, τώρα που η Ανατολική Γερμανία, DDR, έτσι, που ήταν σταλινική χώρα. Χόνεκερ μπήκε στη Δυτική, ενσωματώθηκε με τη Δυτική και έγινε, πως το λένε, Δημοκρατική. Θα έχουμε μια Ευρωπαϊκή Γερμανία και όχι μια Γερμανική Ευρώπη. Έλα τώρα, ποιος σοβαρός άνθρωπος δεν βλέπει τη Γερμανική Ευρώπη? Γερμανική Ευρώπη είναι. Και επειδή σήκωσε κεφάλι, είπε η Αμερική, ας το κόψω. Και έχει πάει, έχει κλείσει το στενό και τελείωσε η φασαρία. Βλέπεις τι γίνεται. Δίνουν και δισεκατομμύρια στους Ουκρανούς που χάνονται. Θα τα βάλεις με τη Ρωσία? Μα είναι δυνατόν? Ό,τι και να τις κάνεις δεν πέφτει η Ρωσία, είναι χάος. Έχει αποδείξει, το έχει αποδείξει η ιστορία. Λοιπόν, και δίνουν δισεκατομμύρια. Και βλέπεις και η Γαλλία και η Γερμανία έχουν πατώσει. Όταν πατώνει η Γαλλία και η Γερμανία, ποιος θα μείνει απάνω, η Βουλγαρία και η Ελλάδα και η Πορτογαλία? Μα είμαστε σοβαροί. Ενωμένοι, ΕΟΚ είναι Γαλλία, Γερμανία. Τι είναι? Ναι. Λοιπόν, η Αγγλία έφυγε, πολύ καλά, ξέρουν αυτοί τι κάνουν, που δεν ήταν ποτέ Ευρωπαίοι. Μείναν κάτι άλλοι, κάτι ρέστη, κάτι Βουλγαρίες, κάτι δεν ξέρω τι. Τώρα είμαστε σοβαροί.
1: Βλέπουμε πάντως ότι χθες ήρθε ο Μάρκο Ρούμπιο εδώ πέρα.
2: Ναι, βέβαια.
1: Στην ουσία κέρδισε 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε οπλικά συστήματα.
2: Ναι, βέβαια. Μα αυτό είναι ο άνθρωπος να κάνει.
1: Μα βέβαια.
2: Να σου πω κάτι. Ο πάντα, να ξέρουμε τι λέμε, όταν έρχεται εκπρόσωπος της μεγάλης δύναμης εδώ, είναι για να πάρει κάτι. Τι είναι να σου δώσει? Για να πάρει κάτι. Ήρθε και τα έπαιγε. Άμα είναι να σου δώσει, παίρνει τηλέφωνο.
1: Σε άλλες χώρες όμως, κύριε καθηγητά, συγγνώμη, σε άλλες χώρες που πηγαίνουν, ναι, υπάρχει, ναι, ανταλλαγή. Θα σου δώσουμε εμείς αυτά, θα μας βοηθήσεις και εσύ εκεί.

0: Δεν μπορεί να φτιάξει έναν δρόμο αυτή η χώρα. Δεν μπορεί να... δυο γαϊδαρονάχυρα να χωρίσει. Γιατί φταίμε εμείς, φταίνε αυτοί που μας κυβερνάνε, φταίει ο καιρός. Δεν ξέρω τι φταίει. Είναι αυτό που λες. Λοιπόν, και τελείωσε. Και εμφανίζονται κατά καιρούς οι σωτήρες και λένε «Σας έριξε από καραμαλή στην πισίνα, κολυμπήστε». Κάτσε ρε, σιγά σιγά. Τι μέρισες και κολυμπήστε. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει η Ελλάδα, πουλάει ό,τι έχει, ξεπουλιέται. Ξεπουλιέται η χώρα. Μα μπορεί να ζήσει έτσι ο ελληνικός λαός. Θα πιάσουμε πάλι 2 εκατομμύρια μετανάστες. Λοιπόν, δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει το πολιτικό προσωπικό. Σου πω κάτι, είχαμε κάνει κάτι αφιερώματα στη δικτατορία. Θυμάσαι που τα είχαμε πει.
1: Βέβαια.
0: Και έχουμε πει κι άλλοι και μιλήσανε κι άλλοι και με βρήκαν στον δρόμο και μου λέγανε κι άλλοι που μου λέγανε καλά. Λοιπόν, εάν ήταν καλή ή κακή δικτατορία, δεν φταίει η δικτατορία μόνο. Φταίει και το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος, το οποίο ήταν απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Μαλώνανε σαν τα κοκόρια μέσα στη Βουλή, ποιος θα κάτσει και δεν θα κάτσει. Μου έλεγε εδώ μια κυρία γνωστή που μεγάλωσε στη Θράκη ότι τότε έκαναν δρόμους στη Θράκη. Δεν είχε δρόμους στη Θράκη, δηλαδή η Θράκη ελληνική που είναι μεγάλη επαρχία, την πήραμε με αγώνες, εντάξει χάσαμε και ένα κομμάτι, εν πάση περιπτώσει είναι χώρα και ανεπτυγμένη και χρειάζεται. Και επί επταετίας, δεν το λέω για να πω καλά έκανε ή κακά έκανε, φτιάξανε δρόμους. Το πολιτικό προσωπικό πέρασαν. Ο Παπάγος, ο Μαρκεζίνης, ο Καραμαλής, ο Γέρος ο Παπαδρέου, καλά αυτός έκατσε 15 μήνες, 16. Δεν μπορούσαν να φτιάξουν λίγο τα πράγματα. Και στείλανε 1,5 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια είναι στο εξωτερικό για να τους στέλνουν λεφτά να μας ζούνε και την απορφανίσαν τη χώρα. Είναι απλά πράγματα αυτά, ξέρεις. Αυτή είναι η ελληνική ιστορία. Τι είναι η μάχη του Σκρά. Λαμπρίκια αυτή, αλλά δεν είναι εκεί το πράγμα. Αυτή είναι. Δυστυχώς.
1: Με τόσα χρήματα όμως που υπάρχουν από τους Έλληνες φορολογούμενους στα κρατικά ταμεία, με τόσα χρήματα που θα μπορούσε να έχει η Ελλάδα, ο δρόμος είναι κάτι μηδαμινό. Συγγνώμη που το θέτω έτσι. Είναι κάτι δηλαδή πολύ απλό, έτσι το βλέπω.
0: Ναι, είναι πολύ απλό, αλλά είναι δεικτικό της ανικανότητος. Μια ανικανότητος η οποία πλέον περνάει τα όρια της αβελτηρίας και γίνεται προδοσία. Δεν μπορεί η χώρα να την έχει παρατημένη έτσι. Μα δεν μπορεί. Δεν μπορεί, δεν επιτρέπεται να πούμε. Γενικά μιλάω έτσι από μετά τον πόλεμο. Τον πόλεμο ήταν πόλεμος, κατοχής, φακτήκαμε 10 χρόνια. Τέτοιο πράγμα έχει που σε καμιά χώρα της Ευρώπης δεν είναι, μόνο σε εμάς. Μόνο σε εμάς είναι 10 χρόνια να σφαζόμαστε και να μας σφάζουν. Από εκεί και πέρα εντάξει, να ερημήσει ο ελληνικός λαός, να φάει ένα κομμάτι ψωμί οι άνθρωποι, να μπορέσουν να δουν λίγο ήλιο. Και πέσα και σαν να πω τι θα πει, τόση βοήθεια ήρθε. Τόση βοήθεια ήρθε. Τόση βοήθεια δώσαν οι Έλληνες του εξωτερικού. Συγγνώμη, τόση βοήθεια. Θυμάμαι, είχα συναντήσει μια φορά το 92 σε ένα λεωφορείο, πήγαινα στη Λιβαδιά, τώρα σας κουράζω ενδεικτικό, ένα κύριο, πιάσαμε κουβέντα. Να λέει, ξέρετε κύριε, εγώ είμαι Έλληνας του Καναδά. Μπράβο του λέω. Έχω λέει περιουσία στον Καναδά, κάναμε συγκεντρώσεις τότε λέει πορείες με το μείον 30 στον Καναδά για το Μακεδονικό, έτσι, για τους Σκοπιανούς και τα λοιπά, πήγαινα πεθάνω από το κρύο και ήρθα εδώ στην Ελλάδα, στη Θήβα, στην πατρίδα μου, να κάνω επένδυση. Να δώσω πόσα εκατομμύρια, δραχμές ήταν τότε έτσι, να φτιάξω ένα εστιατόριο, 5 ορόφους μου και τα λοιπά. Έπεσε απάνω μου, ο χείο, ψίο, ψίο, μείο, δι, με αυτό δεν γίνεται, δεν μπορείς αρχαιολογικά το ένα τ' άλλο, τι να κάνουμε, λέει, σηκωφύγε του λέω να ζήσεις, σηκωφύγε να γλιτώσεις. Λοιπόν, όταν δολοφονεί η Ελλάδα σκοτώνει τα παιδιά της. Το ξέρουν όλοι μας, το ξέρουμε.
1: Και υπάρχουν τώρα που αναφέρεται Καναδάς, είχα έναν καλεσμένο σε αυτή την εκπομπή. Που τώρα η αλήθεια είναι, θα το ξαναβγάλω στα κοντά, τον κύριο Ζακ Μπουσάρ, ο οποίος είναι ένας νεοελληνιστής Καναδός φιλόλογος και πανεπιστημιακός, καθηγητής της νεοελληνικής λογοτεχνίας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι εκεί στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ, ο οποίος αγαπάει την Ελλάδα όσο τίποτα. Και το χειρότερο ποιο είναι, κύριε καθηγητά, δεν είναι Έλληνας. Και αγαπάει την Ελλάδα πιο πολύ από τους Έλληνες.
0: Πιο
1: πολύ από τους Έλληνες την αγαπάει.
0: Έλατε οι άνθρωποι, αυτοί έχουν έρθει, δηλαδή μιλάμε και ορκίζονται στην πατρίδα τους. Και καθόμαστε εμείς και ο ένας κάνει τον άλλο να. Έλμε ξύλο. Λοιπόν, αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα και γίνονται γιατί, διότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες λειτουργούν, ας το πω έτσι, πολύ αντεθνικά. Έτσι, διότι πατριώτης δεν είναι αυτός που θα πάρει τα όπλα να πολεμήσει. Πατριώτης είναι εκείνος ο οποίος αγωνίζεται κάθε μέρα να σπουδάσει τα παιδιά, να βοηθήσει τα παιδιά, να μάθει την νεολαία πράγματα, να της είναι παράδειγμα, να αγωνιστεί, να προσέξει.

0: να θυσιαστεί στην ανάγκη, στην καθημερινότητά του. Αυτό είναι ο πατριωτισμός πια. Δεν είναι τώρα θα έρθουν οι Τούρκοι, πάω πολύ μισθά. Θα έρθουν οι Τούρκοι, θα πολύ μισθά κάπου. Θα αφήσουν να έρθουν εδώ. Ελπίζω δηλαδή, εν πάση περιπτώσει.
1: Θα γεμίσουν τα σύνορα, πιστεύω εγώ.
0: Ναι, εντάξει, αλλά είδε τι γίνεται. Δεν χρειάζεται να έρθουν. Στέλνουν εδώ χιλιάδες εκατομμύρια, κάνουν επενδύσεις. Η χώρα βρίσκεται σε ένα φαύλο κύκλο και θέλει επενδύσεις. Και σου λέει επενδύσεις από πού έρθουν. Μα ο Τούρκος δεν κάνει επενδύσεις για να γίνει καλά η Ελλάδα. Κάνει επενδύσεις για να βάλει το χέρι του να φάει κομμάτια της Ελλάδος. Έτσι δεν λένε. Αυτό λένε. Μα το φωνάζουν. Εδώ δικά μας. Η Θράκη δικιά μας. Ποιος είπε, ποιος ονόμασε, ξέρεις, τους μουσουλμάνους της Θράκης Τούρκους. Έτσι. Διότι και από επίσημα χείλη στη δεκαετία του 50, επίσημες αποφάσεις του έπαρχου της Θράκης, ονομάστηκαν οι μουσουλμάνοι της συνθήκης της Λοζάνης Τούρκοι. Αφού λοιπόν εμείς τους τρώνουμε το χαλί, θα μπω σε λεπτομέρειες, θα σας κουράσω, τους τρώνουμε το χαλί, χαζοί είναι οι Τούρκοι. Χαζοί είναι. Οι Τούρκοι από τη στιγμή που χάσαν τα νησιά το 12-13, το μυαλό τους να πάρουν τα νησιά. Εκεί απάνω, να πάρουν τα νησιά. Θέλουν να πάρουν τα νησιά. Είναι καρφί στο μάτι τους. Δεν μπορούν να βλέπουν στη Ρόδο ελληνική σημαία. Αρρωσταίνουν. Λοιπόν, είμαστε ικανοί με διάφορους τρόπους, διπλωματικούς, οικονομικούς, ξέρω τι, να κρατήσουμε ως ένα πράγμα ή δεν είμαστε. Οπότε αφού δεν είσαι, θα στο πάρει. Δεν είναι. Η ιστορία είναι απλό πράγμα, ξέρεις. Και μπερδεμένο και απλό. Είναι ο νόμος του ισχυρότερου. Τελείωσε. Όταν λοιπόν, θυμάμαι ο Μαύρος τι έλεγε στη Βουλή το 1974, έχεις λέει δύο χώρες. Όταν η μία φέρεται ισχυρότερα από την άλλη, η Αμερική θα στηριχθεί στη δυνατή. Την κάναν όμως δυνατή την Τουρκία, την κάνανε εκ του μειόντος, την Τουρκία του Κεμάλ, που ήταν ένα αντάρτικο, την κάνανε οι δυτικοί μας σύμμαχοι. Η Ελλάδα δεν έχασε στη Μικρασία από τον Κεμάλ, έχασε από τους δυνατούς μας συμμάχους. Αυτοί μας πετσοκόψανε. Και ιδίως η Αγγλία. Όπως έλεγε ένας συνάδελφος ιστορικός, στο φέρετρο της Ελλάδος, το τέταρτο καρφί, το κόλλησαν οι Εγγλέζοι. Για το δικό τους λόγο, για τα δικά τους συμφέροντα. Έτσι, δεν σε λυπώνται. Μεγάλες δυνάμεις δεν σε λυπώνται. Σου λέει, κύριε, κόφτω το λαιμό σου. Λυπηθήκαν τη χώρα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τώρα θα πούμε 28 Οκτωβρίου. Ναι, θα κάνουμε αφιέρωμα, θα θυμηθούμε λίγο.
1: Βέβαια, 28 το κλείνουμε από τώρα.
0: Τα παιδιά, ξέρεις ότι είχαμε 30.000 ακροτηριασμούς. Ναι. Το τι έγινε δεν περιγράφεται. Πόσα παιδιά σαν κατέφερα. Για ποιο λόγο. Γιατί. Μπήκαν και οι Ιταλοί και οι Γερμανοί και μας ξεσκίσανε. Γιατί. Γιατί λέει, τέλος πάντων, δεν θέλω να στεναχωρώ, γιατί θα αρχίσουν και θα λένε διάφοροι μαμού, ας τους καλύτερα. Θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα και εδώ είμαστε.
1: Ναι, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση όμως.
0: Ωραία.
1: Βλέπω εγώ όλους αυτούς τους Έλληνες οι οποίοι φεύγουν στο εξωτερικό και θεωρώ ότι υπάρχει ένα σχέδιο αφελληνισμού. Διότι από τη μία πλευρά μας στοχοποιούν, από την άλλη έχουν δώσει δικαίωμα να έρχονται ξένοι παράγοντες να αγοράζουν τα πάντα εδώ πέρα. Συγκεκριμένα στον Εύρο προχθές κιόλας κάναμε ένα ρεπορτάζ και μάθαμε ότι πουλάνε περίπου το στρέμμα 200 ευρώ. Κύριε καθηγητή. Πόπο τι χάος σε κάποια χωριά, έτσι. 200 ευρώ το στρέμμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έρχεται ο άλλος και αγοράζει όχι γη, αγοράζει ολόκληρη χώρα.
0: Ολόκληρη χώρα αγοράζει, έβερα. Έτσι. Έτσι είναι, όχι είναι τραγικό. Και κάνω όπως εδώ η Αθήνα κοιμάται τον ύπνο του δικαίου ανάμεσα στην Πανεπιστημίου και στην Ποσειδώνος με 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα και μποτιλιάρισμα, ζει το δικό της ρυθμό και το δικό της δράμα. Και η υπόλοιπη Ελλάδα, ο Θεός δεν ξέρω, εντάξει, η Πελοπόννησος κάτι μπορεί να γλιτώσει, ξέρω εγώ, η Ρούμελη. Από εκεί και πάνω τι γίνεται. Από εκεί και πάνω τι γίνεται. Βέβαια. Βέβαια. Μα οι άνθρωποι, όταν είναι οι άνθρωποι σε απόγνωση, τι θα κάνουν. Θα πουλήσουν ό,τι μπορούν να φύγουν. Αυτό δεν μπορούν να ζήσουν εκεί. Προγράμματα γίνανε, δεν γίνανε. Προγράμματα γίνανε, χαθήκανε. Λεφτά δοθήκανε, δοθήκαν, πού δοθήκανε. Κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν, και είναι αυτό που γίνεται. Είναι αυτό που γίνεται, είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Ξέρεις, αν συνεχιστεί έτσι το πράγμα, θα είμαστε προεκπλήξεων. Και δεν ξέρω τώρα, εντάξει, υπάρχουν ορισμένοι πλέον και τι έγινε. Και τι έγινε. Και τι έγινε. Θα κάνουμε ελληνοτουρκική συνομοσπονδία, θα κάνουμε ελληνο... Εδώ την είδες στη Φοντελάιν με τους Σκοπιανούς. Το έδες αυτό.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Το έδες αυτό. Ξαφνικά την έπιασε η αγάπη για τα Σκοπιά. Γιατί. Η Γερμαναρού, γιατί. Διότι τα Σκόπια είναι καρφί στο μάτι της Γερμανίας. Ο ελέγχων τα Σκόπια αυτή την περιοχή, το Βαρδάρι, ελέγχει τα Βαλκάνια. Και η Γερμανία ποτέ δεν παράτησε μέσα της τη μεγαλομανή πολιτική, την εξωτερική, και το Λεμπενσράουμ και τον Ντραγναχώστεν. Έτσι, και τα δύο. Πορεία προς Ανατολάς και ζωτικός χώρος. Και ο ζωτικός χώρος της Γερμανίας, που είναι ισχυρή δύναμη, υποτίθεται, στην Ευρώπη, ισχυρότερη, πολύ δυνατή χώρα είναι, έτσι, οικονομικά και πληθυσμιακά, είναι τα Βαλκάνια. Έλα όμως που εκεί υπάρχουν κοινωμένες πολιτείες, το καταλαβαίνεις αυτό, την επίσκεψη την καταλαβαίνεις τώρα.
1: Βέβαια. Έτσι, ίσως να έγινε όλο αυτό με την ονομασία, για να μην το έχω σκεφτεί και αυτό, το έχουμε ξανασυζητήσει νομίζω, απλά δεν θυμάμαι σίγουρα αν σας έχω κάνει την ερώτηση. Άμα επαναλαμβάνομαι, να με συγχωρέσετε, κύριε καθηγητά.
0: Όχι, άλλη μόνο.
1: Διότι πάνω από την Ελλάδα βλέπω και παρατηρώ πολλές φορές τη γεωστρατηγική θέση. Χτίζεται ένα μουσουλμανικό τόξο, το οποίο συνδέεται με την Τουρκία, γιατί επενδύουν και στην Αλβανία, επενδύουν και στα Σκόπια. Ίσως να έχουν δεσμεύσει τα Σκόπια με το να τους δώσουν, ας πούμε, κάποια αξία που δεν έχουν, φυσικά, έτσι, ιστορική, έτσι, για να ανήκει στη Δύση.
0: Βέβαια. Το μουσουλμανικό τόξο περνάει τη Βουλγαρία, η οποία έχει 1 εκατομμύριο μουσουλμάνους, έτσι, αν μπορεί και περισσότερους. Μπαίνει μετά στα Σκόπια, που υπάρχουν εκεί, και στην Αλβανία. Εκεί δεν μπόρεσε, το είπε και ο Βαλινόκης το πιο χθες, δεν μπόρεσε η Ελλάδα να κάνει, ενώ δέχτηκε τόσες χιλιάδες, εκατομμύρια κατοίκους της Αλβανίας και ζουν εδώ οι άνθρωποι, δουλεύουν και τα λοιπά, μερικοί έχουν και ενσωματωθεί και καλά κάνουν, έτσι, κατάφεραν οι Τούρκοι να βάλουν πόδι, εξ αποστάσεως. Επειδή οι Αλβανοί παλιότερα ήταν μουσουλμάνοι, οι περισσότεροι, όχι όλοι, οι περισσότεροι. Το ίδιο είναι και στα Σκόπια. Τα Σκόπια τι είναι? Είναι αλβανικός πληθυσμός και βουλγάρικος πληθυσμός. Αυτό είναι τα Σκόπια. Και φτιάχτηκε μια χώρα την οποία εμείς την ονομάσαμε Μακεδονία. Αυτό θα πληρωθεί, αυτό ήδη πληρώνεται αυτό, έτσι. Και αν είδες, ας πούμε, η κυρία Φοντελάν είπε μακεδονική γλώσσα, τελείωσε, δεν μας τελείωσε, είσαι στην ΕΟΚ και σε τελείωσε, είπε μακεδονική γλώσσα, μακεδονικός πολιτισμός. Τι θα πει μακεδονικός πολιτισμός? Τι θα πει? Φωνάζουμε εμείς τόσα χρόνια και να το τελείωσε. Λοιπόν, που δεν το, ποιο μακεδονικός? Αυτοί λένε πια Βόρεια Μακεδονία. Μακεδονοί είμαστε. Δεν το δέχονται αυτό που υπογράψανε, που ήταν κέρδος για αυτούς, ούτε καν το δέχονται. Λένε είμαστε Μακεδονία.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι? Το λένε Μακεδονία.
1: Και εμείς είμαστε Αυστραλοί τότε. Να δηλώνουμε και εμείς ότι είμαστε Αυστραλοί.
0: Ναι. Αφγανιστάν.
1: Ναι, είμαστε Αφγανοί. Είμαστε Αφγανοί.
0: Είμαστε Αφγανοί. Κατάλαβες, ό,τι θέλουν κάνουν. Γιατί? Διότι έχουν πίσω τους ακριβώς τα συμφέροντα αυτά. Εκεί πέρα ήταν τα μεγάλα στρατόπεδα του Τίτο, έτσι, ήταν το κέντρο της προπαγάνδας της Ιουγκοσλάβικας, η οποία τώρα, εντάξει, έχει γίνει άνω κάτω, και εν πάση περιπτώσει αποτελεί το μάτι της Γερμανίας, το οποίο όμως δεν θέλουν να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι, έτσι, ήδη εκεί παίζεται.
1: Τώρα που αναφέρατε τη Ιουγκοσλαβία, θεωρώ ότι ήταν ένα χτύπημα στη Σοβιετική Ένωση ισχυρό, που αποδυνάμωσε αρκετά τα συμφέροντα της Ρωσίας στην περιοχή, και αυτό θεωρώ ότι ήταν και ο στόχος. Βλέπω τώρα ότι πολεμάνε τη Ρωσία και με διαφορετικούς τρόπους πέρα από τα όπλα, και όλο αυτό που γίνεται με το πετρέλαιο πιστεύω ότι γίνεται γιατί θεωρούν ότι η Ρωσία θα καταρρεύσει με το φυσικό αέριο που πουλάει, γιατί τώρα πλέον πουλάει μόνο στην Κίνα. Πιστεύετε ότι θα αντέξει?
0: Η ιστορία έχει αποδείξει ότι θα αντέξει. Η ιστορία αυτό απέδειξε. Δεν ξέρω τώρα από εδώ και πέρα, ότι ξέρετε, δεν μπορούμε να κάνουμε και πάντα προβλέψεις για το μέλλον.
1: Ναι.
0: Η ιστορία όμως απέδειξε ότι επανειλημμένως ευρωπαϊκές χώρες και μη θεωρούσαν τη Ρωσία ότι ήταν ένα πράγμα, εντάξει, σαν μεγάλο ασθενή τον είχαν και αυτόν, είναι μια χώρα ιδιόρυθμη, περίεργη, μεγάλη, που δεν μπορεί να συγκροτηθεί ουσιαστικά κτλ. Κτλ. Το είπανε και παλιότερα, το είπανε και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την πατήσανε, το είπανε και μετά όταν κατέρευσε η Ρωσία, ας πούμε, κατέρευσε το εισαγωγικό το καθεστώς το 90, είπανε πάει, η Ρωσία τελείωσε, έγινε αυτό, δεν υπάρχει υπερδύναμη άλλη, ο Φουκουγιάμα τέλειωσε η ιστορία, μία είναι υπερδύναμη, που την εδώ, τι γίνεται, τώρα δημιουργήθηκε η Κίνα, η οποία έχει ανάγκη τη Ρωσία. Τη Ρωσία δεν την αφήνουν να καταρρεύσει η Αμερική και η Κίνα. Την έχουν ανάγκη. Περισσότερο έχει ανάγκη η Αμερική. Και ο Τραμπ Πολύ σωστά ο άνθρωπος, γιατί είναι και επιχειρηματίας. Σου λέει: έχω ανάγκη τη Ρωσία. Δεν τον είχα κατηγορήσει βοηθού στον Πούτιν. Τα θυμάσαι αυτά που τον κατηγορούσαν ότι ο Πούτιν τον βοήθησε να γίνει πρόεδρος. Τα θυμάσαι. Λοιπόν, αυτά έχουν κάποια βάση. Την έχει ανάγκη τη Ρωσία η Αμερική για πολλούς λόγους. Τι θα κατάρρευσε, τι θα της πάρουν ένα κομμάτι. Τι θα της κάνουν. Δεν μπορεί να της κάνουν τίποτα. Α, και λέγανε ότι έχει το ΑΕΠ της Ισπανίας και τι. Δεν πάει να το έχει. Έχει τέτοια ισχύ, τέτοια άλλη δομή σαν χώρα και σαν λαός. Δεν είναι Δυτική Ευρώπη. Ποιοι Γερμανοί τολμάνε για να κάνουν στρατό να μπουν στη Ρωσία. Έλα τώρα να πούμε που οι μισοί θέλουν να κάτσουν στο σπίτι τους. Ποιοι δεν είναι οι Γερμανοί του 35 και του 40. Αυτοί που ήταν που τους φοβήθηκε ο κόσμος. Και τους αφήσανε. Αφού τους αφήσανε, τους χαϊδεύανε. Και το χαϊδεύανε το Χίτλερ. Τώρα μπούμε τα πράγματα όπως είναι. Λοιπόν, πολεμάνε τη Ρωσία για τι λόγους. Γιατί εδώ, κοίταξε, τι είναι ο Μέρτς, τι υπάλληλος είναι, είχαμε πει.
1: Ο Μέρτς.
0: Ναι, της Γερμανίας υπάλληλος τι είναι, BlackRock.
1: Ναι, της τράπεζας.
0: Ναι, βράβο. Ο Μακρόν δεν είναι υπάλληλος Ρότσιλ. Λοιπόν, τι συζητάμε.
1: Και στην Ελλάδα έχει πολλούς που ανήκουν στην BlackRock και στους Ρότσιλ.
0: Καμία αντίρρηση. Πολύ σωστό. Μα με τους Ρότσιλ θα τα βάλεις στην BlackRock. Λοιπόν, αφού λοιπόν αυτοί εκπροσωπούν ένα κατεστημένο που θέλει, ας πούμε, τη Ρωσία να τη χτυπήσει. Το ίδιο κατεστημένο χτυπάει και τον πρόεδρο της Αμερικής. Ο πρόεδρος της Αμερικής δεν είναι παντοδύναμος. Έχει ένα κατεστημένο φοβερό, θυμάσαι τι γινόταν, που το χτυπάει. Δεν είμαι υπέρ του ή κατά του, έτσι είναι όμως. Έτσι, λοιπόν, αυτό το κατεστημένο που χτυπάει και τον Τραμπ και την πολιτική Τραμπ, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, που είναι η Αμερική πάνω απ' όλα, γιατί έχουν άλλα συμφέροντα, είναι αυτό που χτυπάει τη Ρωσία. Και ο Τραμπ από την άλλη μεριά δεν χτυπάει τη Ρωσία ο Τραμπ. Όχι, έμεσα βέβαια τη μαζεύει λίγο με το Ιράν, αλλά ποιο Ιράν. Υπάρχει πιθανότητα να κάνει πόλεμο η Αμερική σοβαρό στο Ιράν, που είναι 15 φορές η Ελλάδα, 20 φορές η Ελλάδα. Τεράστια χώρα. Και να τον αφήσει η Κίνα που την τροφοδοτεί με πετρέλαιο, το Ιράν τροφοδοτεί την Κίνα με πετρέλαιο, να διαλυθεί το Ιράν ή η Ρωσία. Όχι. Είναι ένας φοβερά ισχυρός άξονας. Ρωσία, Ιράν, Κίνα και παίζει η Κινδύα από κάτω ένα παιχνίδι δικό της. Λοιπόν, τι θα της κάνουν. Εδώ είναι όλους ένας όγκος τεράστιος 2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Δεν μπορούν να τους κάνουν τίποτα. Και θα κόψουν τα πετρέλαια και θα γονατίσει. Ποιος θα γονατίσει, η Ευρώπη. Λοιπόν, δεν είναι το πράγμα κατά την άποψή μου τόσο απλό. Δεν είναι αυτό που δείχνει. Είναι άλλα βαθύτερα και βάζουν στόχο, έχουν στοχοποιήσει αυτή τη στιγμή την Αμερική. Τον Τραμπ έχουν στοχοποιήσει. Δεν τους αρέσει, δεν τους βολεύει. Θυμάσαι τι λάσπη του ρίχνανε πριν τις εκλογές. Και εδώ. Τα θυμάμαι εγώ, εντάξει, τηλεόραση είχα. Θυμάσαι και τον κοροϊδεύανε. Δεν μπορεί να κοροϊδεύει τον πρόεδρο της Αμερικής. Τι είναι αυτό δηλαδή, θα κοροϊδεύσουμε και τον Κάρτερ.
1: Και το χειρότερο ποιο είναι, τον κοροϊδεύανε και μόλις εκλέχθηκε πέσανε. Και το προσκυνούσανε.
0: Μα είμαστε σοβαροί. Να φτερνιστεί η Αμερική. Τα έχω πει, κοίταξε Γρηγόρη, να είμαστε σοβαροί. Να φτερνιστεί η Αμερική. Η Ελλάδα θα ξεκολλήσει και θα κολλήσει στην Αίγυπτο. Θα αλλάξει θέση. Τα είπε η πρέσβυρα. Τα είπε η γυναίκα. Τα είπε. Άμα θέλουμε, λέει, σας θέλουμε σπίτι μας. Όχι, λέει, εμείς είμαστε. Τι είσαστε, λέει, γελάμε. Τι είσαστε.
1: Τι είσαστε, πραγματικά.
0: Θα κάνει μαγιά στην Αμερική Ελλάδα. Εδώ δεν μπορεί να κάνει τον εαυτό τη. Συγγνώμη που μιλάω έτσι.
1: Όχι, καλά λέτε. Μα είναι τρομερό το ότι κάποιοι το πιστεύουν αυτό, ότι μπορούν να πάνε κόντρα στην Αμερική.
0: Να πάνε κόντρα στην Αμερική. Δεν λέω. Πολλές φορές η Αμερική φάνηκε σκληρή και άλλα συμφέροντα. Ναι, όντως και τα λοιπά. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν το χέρι που δεν πάει να δαγκώσει, το φυλάς. Έτσι, το φυλάς. Τι να κάνει. Εδώ ολόκληρη η Ρωσία, ολόκληρη η Κίνα και πάνε και συζητάνε. Η Κίνα. Έχει δει τη δύναμη, έχει η Κίνα. Τη Σαγκάη, άμα τη Σαγκάη, την έχει κάνει τη Νέα Υόρκη Κουρέλη. Η Σαγκάη. Δηλαδή, μου έχουν πει άνθρωποι, γιατί εγώ δεν έχω πάει εκεί πέρα, που έχουν πάει εκεί πέρα, που είναι επιχειρηματίες κτλ. Τι το αυτό, το έχω πει φοβερή ανάπτυξη. Λοιπόν, εκεί χτυπάει η καρδιά του κόσμου. Και θα κάτσει η Ελλάδα, η οποία έφτιαξε ένα μετρό στη Θεσσαλονίκη και τις μέρες είναι ανοιχτό και τις μέρες είναι κλειστό. Και έτσι μια μέρα χαλάει και εδώ στο μετρό κάθε μέρα οι σκάλες είναι χαλασμένες. Δεν υπάρχει σταθμός του μετρό που να μην έχει χαλασμένες σκάλες.
1: Μα
0: και,
1: το όλο...
0: και μιλάει, τι να μιλήσει να πω.
1: Μα το κόλπο τους ήταν αυτό μόνιμα. Το ίδιο μοτίβο. Να αφήνουν τα πάντα να καταραίουν για να έρχονται μετά και να μας λένε θα τα δώσουμε σε έναν φίλο μας ιδιότητα να τα φτιάξει.
0: Να τα φτιάξει, έτσι.
1: Εγώ πήγα στο Ηράκλειο το καλοκαίρι να βαφτίσω ένα μωρό, κύριε καθηγητά, και είδα στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου δεν είχαν ψηφιακό πίνακα στο αεροδρόμιο.
0: Ναι, είχε γαλάσει. Ναι, όχι γαλάσει, δεν δούλευε.
1: 2 εκατομμύρια τουρίστες πάνε κάθε χρόνο. Και δεν είχαν ψηφιακό πίνακα. Και μου λέει εκεί πέρα, λέω, είναι δυνατόν να μην έχετε ψηφιακό πίνακα στο αεροδρόμιο? Και μου λέει, περιμένουν να αναλάβει ο ιδιώτης να τα κάνει.
0: Ο άνθρωπος θα τα κάνει, δεν θα τα κάνει, θα τα αφήσει και αυτός και θα φύγει. Λοιπόν, αυτή είναι η ελληνική ιστορία. Αυτό ξέρεις από πότε είναι? Από πριν την Ελληνική Επανάσταση, για να το παρακάνουμε λιγάκι. Και μετά αυτό συνέβη. Παντού συνέβη αυτό το πράγμα. Δεν υπήρξε δημόσιο έργο το οποίο να κόστησε αυτό για το οποίο είχε προϋπολογιστεί. Δεν υπήρξε. Από το πιο απλό μονοπάτι αυτό. Τρεις φορές επάνω, πέντε φορές επάνω. Να μην σου μιλήσει τώρα μια ιστορία για τα τρικουπικά δάνεια. Πόσο προϋπολογιστήκαν και πόσο κοστίσαν. Και έφαγε μια πτώχευση μετά και τελείωσε. Τον πτωχεύσανε. Τον κλείσανε. Και τον στείλαν να πεθάνει, να πούμε, στην οίκια. Ξέρουν αυτοί τι κάνουν, έτσι. Ξέρουν, δεν είναι, είναι στις κάνεις, μπορεί να κάνω λάθος, κάπου εκεί πάντως. Εκεί, αυτή είναι η πραγματικότητα, λοιπόν. Αφού έχουν λοιπόν ένα τέτοιο πεδίο, θα κάτσει τώρα η Ελλάδα να κάνει τον άγριο στην Αμερική, να το παίξει η φιλοευρωπαϊκή με τους Γερμανούς. Η Αμερική κάνει πόλεμο στη Γερμανία, φωνάζει. Όποιος δεν το βλέπει να βάλει γυαλιά. Δεν κάνει πόλεμο ούτε στη Ρωσία ούτε στην Κίνα η Αμερική, που μπορεί να έχει ανταγωνισμό. Κάνει πόλεμο στη Γερμανία. Αυτήν το φωνάζω χρόνια το φωνάζω. Μα ο Τραμπ ο ίδιος το λέει.
1: Ναι,
0: ο
1: αλλά οι καλύτεροι φίλοι, συγγνώμη που σας διέκοψα, οι καλύτεροι φίλοι της Γερμανίας είναι η Τουρκία. Και δεν βλέπω την Τουρκία να τη χτυπάνε κάπως, τη χαϊδεύουνε.
0: Κοίταξε, η Τουρκία είναι πολύ καλή φίλη με όλη την Ευρώπη. Όλοι. Όλοι. Ανέκαθεν. Και όχι μόνο οι Γερμανοί, αλλά και οι Άγγλοι και οι Γάλλοι και οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι με την Τουρκία είχαν πάντα εξαιρετικές σχέσεις. Έτσι, ένα το κρατούμενο. Δεν είναι εκεί, είναι άλλα. Τα συμφέροντά τους είναι μια τεράστια αγορά. Είναι δε και ο Ερντογάν δεν είναι και του πεταματού. Φάνηκε ότι έχει μυαλό. Αφενός μεν εμφανίστηκε ως αρχηγός όλων των μουσουλμάνων του κόσμου, ξυπνάδα, θυμίζει το Σουλτάνο αυτό, το Χαλιφάτο, και δευτερευόντως έχει κάνει την Τουρκία ένα μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής προϊόντων, όπου σου λέει πολύ καλά, γιατί δεν τα φέρετε από την Κίνα, ας σας τα δώσω εγώ που είμαι δίπλα. Και παίρνεις Lacoste 5 ευρώ. Έτσι το εκχειδαίζω λίγο τώρα, παίρνεις Lacoste τουρκικό 5 ευρώ. Θα μου πεις θα κρατήσει 2 χρόνια, και ένας καφές είναι. Ένας καφές στο Παγκράτη 5 ευρώ κοστίζει. Ένας καφές στο Παγκράτη, εγώ δεν σου λέω να πας στην Γκραν Μπρετάνη, στο Παγκράτη 5 ευρώ κοστίζει. Λοιπόν, και παίρνεις 5 λακκούς και εντάξει 3 χρόνια. Και τι έγινε? Εντάξει, λοιπόν, αυτό ξέρει ο Ερντογάν να το εκμεταλλευτεί. Χώρια τα άλλα. Χώρια τα άλλα. Τώρα βγαίνουν κάτι απόστρατοι και λένε ναι και τόνα και τ' άλλο, μόνο απόστρατοι. Καλά μιλάνε οι άνθρωποι, καλά κάνουν και μιλάνε, υποτίθεται τα ξέρουν αυτά. Τι ξέρουν? Η Τουρκία είναι αυτό που είναι. Έχει συγκροτημένη εξωτερική πολιτική και στρέφεται εναντίον της Ελλάδος. Και η Ελλάδα παρακαλάει. Είχε πει ο Βερέμης κάποτε, ο Βερέμης όταν έφτιαξε το Ελιαμέπ το 86, το Ελιαμέπ, το έφτιαξε ο Βερέμης, τον έφτιαξε από την Αμερική το 86, έτσι εγώ τα έχω ζήσει αυτά. Και ήταν στο Γαλλικό Ινστιτούτο και έκανε μια παρουσίαση, λαμπρός επιστήμονας και τα λοιπά, τον ξέρω κι εγώ, και είπε ο κύριος Βερέμης, η Τουρκία αποφασίζει και εμείς ακολουθούμε. Η Τουρκία προτείνει, η Τουρκία λέει ό,τι θέλει, η Τουρκία μας προγκάει και εμείς ακολουθούμε. Ποτέ δεν είπαμε κάτι απέναντι. Ποτέ. Γιατί? Γιατί? Φοβόνται, τους το έχουν απαγορέψει, δεν θέλουνε. Και μην ξεχνάς κάτι. Όποιος μεγάλος πολιτικός Έλληνας τα έβαλε με την Τουρκία, έμεσα το πλήρωσε. Το έχω πει, ας το δούνε στην ιστορία, ας ανοίξουν την ιστορία, αν το δούνε. Και θα τα πω εγώ, άλλοι, όλος ο κόσμος με μάτια και μυαλό έχει να τα διαβάσει, να τα δει.
1: Έχει υπάρξει ποτέ, σαν τελευταία ερώτηση, έχει υπάρξει ποτέ Έλληνας ο οποίος να προσπάθησε να πάει κόντρα στην Αμερική?
0: Στην Αμερική πήγε εν μέρη κόντρα ο Γεώργιος Παπανδρέου το 64. Σου είπα, πήγε και τα έβαλε με τον Τζόνσον που ήθελε να λύσει το Κυπριακό, Ελλάδα-Τουρκία. Και του είπε ο γέρος. Ο γέρος δεν ήξερε αγγλικά, είχε τον Αντρέα που έκανε, ήταν Αμερικάνος πολίτης ο Αντρέας, έτσι, ήξερε γερμανικά, ήταν προσωπικότητα, ό,τι και να ήταν, και με πολλά, ήταν προσωπικότητα πάντως. Και του είπε, κύριε πρόεδρε, του λέει, Το κυπριακό δεν είναι ελληνοτουρκικό ζήτημα. Ήθελε η Ελλάδα, Τουρκία, Αμερική να το λύσουν. Είναι διεθνές. Τι είναι, του λέει ο Τζόνσον, διεθνές. Μάλιστα του λέει. Και τι σας εμποδίζει να το λύσουμε, έτσι. Αν τελειώσουμε, τελειώσουμε. Του Τζόνσον ήταν δημοκρατικό, ήταν ο Τζόνσον, έτσι. Ήταν από το Τέξας. Λοιπόν, εράστιευότανε. Λέει, όχι, λέει το Σύνταγμα. Τι σας εμποδίζει, λέει το Σύνταγμα. Καλά, very well, του λέει, χαίρεται. Και στο αεροπλάνο που γυρίζανε, μάλιστα είχε πει ο γέρος το περίφημο, του λέγει ο Τζόνσον, κοιτάξτε, του λέει, έτσι πώς πάτε στην Κύπρο που είχε ξεσηκωθεί, τότε ήταν τα επεισόδια, πόλεμος γινόταν κάτω και ήταν οι Κύπροι, οι Έλληνες με τους Τουρκοκύπριους και σφαζόμασταν. Είχαν πάει τουρκικά αεροπλάνα και βομβαρδίζαν τότε το 64. Και έστειλε ο γέρος ο Παπανδρέου αεροπλάνα ελληνικά να πετάξουν πάνω από την Κύπρο. Τα Χάρβατ, σιγά τα αεροπλάνα, έτσι. Το 74 πέφτε μακριά. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, και του λέει ο γέρος του Τζόνσον, κοιτάξτε κύριε πρόεδρε, αν ανοίξει η πόρτα του τρελοκομείου θα μπω κι εγώ μέσα. Το οποίο αυτό ήταν, αυτό το ενέφαγε. Και γυρίζοντας του είπε ο Παπακοσταντίνου, κύριε πρόεδρε, πώς τα είπαμε στον Αμερικάνο, καλά, του λέει, Μιχαλάκη, θα δεις τι έχουμε να πάθουμε. Οι μεγάλοι δεν συγχωρούν. Και μετά από λίγο ξεκίνησε το σαλάμι. Ξεκίνησε το σαλάμι. Συνεργασία διαφόρων και τα ανάκτορα. Με τα ανάκτορα, τα ανάκτορα. Τον κοπανίσαν τον Παπανδρέου και είχε 53%, του παίρναν βουλευτές, τους πληρώνανε και τους παίρναν μέσα από τη Βουλή και αλλάζανε. Αυτά που γίνονται τώρα είχαν γίνει και τότε διαφορετικά. Τώρα έχουμε 60 ανεξάρτητους που τριγυρίζουν μέσα στη Βουλή και πουλάνε την έδρα. Το συλλαμβάνεις αυτό? Ωραίο, ωραίο κοινοβούλιο.
1: 51 είναι πλέον,
0: ναι,
1: νομίζω.
0: Εντάξει, 51 και λίγους λέμε.
1: 51 λοιπόν, ανεξάρτητοι βουλευτές δεν είναι.
0: Ανεξάρτητοι βουλευτές δεν είναι. Ξαναγεί. Ψηφίζει ο κόσμος και του βγαίνει ανεξάρτητος. Δηλαδή, ο κόσμος πιάνει κοψαχέριδες, θα γίνουμε όλοι. Ψηφίζουν και καλά κάνουν ως πολίτες και ο άλλος τους βγαίνει άλλο.
1: Εδώ υπάρχει ευρωβουλευτής, για να κλείσουμε με αυτό, κύριε καθηγητά, δεν έχω χρόνο. Υπάρχει ευρωβουλευτής που εκλέχθηκε με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Κατέβηκε με το ΣΥΡΙΖΑ, εκλέχθηκε με το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα είναι στο ΠΑΣΟΚ.
0: Βέβαια, και ζόρικος.
1: Και είναι ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ τώρα, ξαφνικά. Ενώ το ψήφισαν για ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τι να πω. Δηλαδή, μιλάμε ο Κοσμάκης, δηλαδή πρέπει να χτυπάει το κεφάλι στον τοίχο. Πρέπει να του πάρει με τις λεμονόκουπες.
1: Είναι απίστευτο.
0: Δυστυχώς. Αυτά τα ολίγα.
1: Έχουμε ραντεβού 28 Οκτωβρίου δηλαδή.
0: Βέβαια, τι να κάνουμε. Άμα θέλετε, εδώ είμαστε.
1: Το βάζω ήδη από τώρα για να το ξέρει και ο κόσμος. 28 Οκτωβρίου, 2 και 4 μαζί με τον κύριο Άννη Αντωνόπουλο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ, Γρηγόρη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλά και οι ακροατές μου.
1: Υγεία, υγεία να έχετε.
0: Επίσης, να σε καλά.
1: Ακούσαμε τον αγαπημένο μας καθηγητή ιστορίας, τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε συντονισμένοι στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη, καθημερινά 1 με 4. 28 Οκτωβρίου αφιέρωμα με τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο για να ακούσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Χάρηκα τώρα. Χάρηκα. Μ' αρέσουν οι συζητήσεις με τον κύριο Αντωνόπουλο. Μαθαίνω πράγματα γι' αυτό. Λοιπόν, επανέρχομαι τρίτη ώρα με έναν καλεσμένο ο οποίος έχει να διηγηθεί μια ιστορία που δεν έχετε ξανακούσει. Μια ιστορία η οποία πιστεύω θα σας σοκάρει. Αν καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του και αν όντως κρατήσει τα λόγια του και δεν έχει αλλάξει άποψη. Γι' αυτό δεν σας έχω ανακοινώσει ακόμα τίποτα και όνομα και το αν είναι να βγει δεν θα βγει, διότι ήταν λίγο διστακτικός. Εγώ πιστεύω όμως θα βρει το θάρρος και την ψυχική δύναμη να είναι παρέα μας τρίτη ώρα για να ακούσουμε αλήθειες που δεν έχουν υποθεί. Δεν φεύγει κανένας, επανέρχομαι!

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Flash Κρήτης 95,8.
3: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.
4: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
5: Μαγεύματα.
4: Δροσερές.
5: Σαλάτες.
4: Λαχταριστές.
5: Σκεπαστές. Και πεντανόστινες. Αράβικες πίτες.
4: Σπιτικά μαγειρεύματα.
5: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
5: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.

0: ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατ' εικόνα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Θοδωρή. Καλησπέρα, κύριε Θοδωρή.
2: Καλησπέρα σας.
1: Τι κάνετε, κύριε Θοδωρή, πώς είστε?
2: Όχι το Θεό, προσπαθούμε.
1: Κύριε Θοδωρή, ήσασταν εκείνη την μοιραία νύχτα που έγινε ό,τι έγινε στα Τέμπη, μέσα στο τρένο. Σε ποιο βαγόνι ήσασταν?
2: Καταρχήν θέλω να πω ότι εκφράζω την αμέριστη συμπαράσταση στους γονείς των παιδιών που χάθηκαν, στους επιζώντες, όλοι είμαστε, όλοι μαζί είμαστε. Το θεωρώ αυτό, τη δύναμη που παίρνω για να μιλήσω τώρα, τη θεωρώ σαν ένα πνευματικό μνημόσυνο στα παιδιά που έφυγαν. Και φυσικά και σε όλους τους ακροατές θέλω να τους πω ότι τους ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς για το ενδιαφέρον που δείχνετε για αυτό το θέμα.
1: Βέβαια.
2: Πραγματικά για μένα είναι ηθική στήριξη ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ακόμα ενδιαφέρον για αυτό το θέμα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, είμαστε δίπλα σας σε όλα και για μας είναι τιμή μας που θα μοιραστείτε μαζί μας το τι ακριβώς ζήσατε εκείνη τη μέρα.
2: Ναι, εγώ ξεκίνησα από την Αθήνα. Ξέρετε, θέλω να πω ότι είχα να ταξιδέψω με τρένο από τότε που ήμουν φαντάρος. Είχα πάρα πολλά χρόνια, δεν πήγαινα με το τρένο, γιατί τότε που ήμουν φαντάρος στο Δημότυχο κάναμε 15 ώρες και από τη Θεσσαλονίκη για να φτάσουμε στο Δημότυχο και απόφευγα το τρένο. Αλλά είχα ακούσει ότι και από έναν ταξιτζή τελευταία που πήγαινα, είχα ακούσει ότι είναι πολύ καλό, στέλνω το γιο μου, στέλνω το ένα, στέλνω το άλλο και είναι και γρήγορο και πολύ καλό, και είπα κι εγώ ας πάρω κι εγώ το τρένο για να πάω στην Αθήνα να δω, είχα μια φίλη μου εκεί για να περάσω 2 μέρες με το, ήταν της Καθαράς Δευτέρας. Μετά πήγα στο σε 7 και 20 ακριβώς, έφτασα λίγο πιο νωρίς στο σταθμό Λαρίσης και είδα ότι έμπαινε πολύ κόσμο στο τρένο, είχε πολύ κόσμο, με έκανε εντύπωση, και πολλά παιδιά με τις βαλίτσες ντυμένα καλά, δηλαδή φοιτητές, ρε παιδί μου, φοιτητές. Και με έκανε εντύπωση αυτό, και με έκανε και εντύπωση που το τρένο έφυγε ακριβώς την ώρα του από την Αθήνα. Λοιπόν, μπήκαμε μέσα, στα την έναρξη του ταξιδιού μέχρι και το σταθμό των Παλαιοφαρσάλων όλα πήγαιναν καλά. Εντάξει, είχε ο κόσμος γελούσε, έκανε, μιλούσαν και εγώ είχα βρει κάτι άλλους που κατέβηκαν στη Λάρισα, μιλούσαμε εκεί στις θέσεις. Όταν φτάσαμε στα Παλαιοφάρσαλα είχαμε μια καθυστέρηση. Ήταν αρκετή ώρα η καθυστέρηση, περίπου μισή ώρα. Εκεί εγώ κατέβηκα κάτω όπως κατέβηκαν κι άλλοι, δεν μπορούσα να καθίσω τόση ώρα μέσα στο βαγόν και κατέβηκα κάτω και έκανα βόλτα προς τα μπροστά στο τρένο εκεί στην αποβάθρα που έχει στα Παλαιοφάρσαλα και σε μια στιγμή είδα τη θέση, το μηχανοδηγό είχε ανοίξει την πόρτα και μιλούσε και έλεγε, ήταν λίγο τσιτωμένος παιδί μου, γιατί έλεγε ωραία σήμερα έτυχε να μην δουλεύει τίποτα ρε παιδί μου και το τρένο είναι γεμάτο. Με έκανε μια εντύπωση γιατί είχε μια ένταση σε αυτό που έλεγε και εγώ αντί να μπω, ήμουν στο τρίτο βαγόνι εγώ, στο Β3 στη θέση 41 και λέω ας ανεβώ από την μπροστά τη μεριά να δω, από το μηχανοδηγό δηλαδή, από τη μηχανή και πίσω, ανέβηκα από εκείνο το βαγόνι. Περπάτησα, ήταν εκεί ένα βαγόνι, είχε και μια τουαλέτα μπροστά, με έκανε εντύπωση. Γιατί πάτησα το κουμπί, λέω αυτό τι είναι, που ήταν για αμαία και άνοιγε ηλεκτρικά η πόρτα και λέω κοίταξε ρε παιδί μου, περπάτησα, πήγα στο κηλικείο, είχε πολύ κόσμο το κηλικείο, ήθελα να πάρω και καφέ, λέω τώρα άστο τι καφέ. Εν τω μεταξύ πήρα τηλέφωνο και το γιο μου, το λέω έχουμε καθυστέρηση στα Παλαιοφάρσαλα, αλλά μην με περιμένεις στην Κατερίνη, γιατί εγώ ταξίδευα από Αθήνα Κατερίνη. Μην με περιμένεις στην Κατερίνη, λέω. Φτάσαμε, είδα το τρένο που ήρθε το άλλο το τρένο από τη Λάρισα προς τα πάνω και φύγαμε εμείς, σταμάτησε στη Λάρισα το τρένο, κατέβηκαν πολλοί άνθρωποι και μερικοί που είχα γνωρίσει και όλα στο τρένο, ανέβηκαν και μερικοί και ξεκινήσαμε. Εκεί άκουσα ένα, όταν ξεκινήσαμε, ότι άλλαξε γραμμή το τρένο κάπου, δηλαδή το ένιωσα ότι ένα θόρυβο που έκανε γκρου γκρου. Τελικά συνέχισε το τρένο, εγώ κάθισα, λέω κάτσε τώρα να πάω και στην τουαλέτα, γιατί λέω θα φτάσουμε και στα τούνελ και μέσα στα τούνελ, επειδή ακούγεται εκείνος ο θόρυβος, λέω να πριν φτάσουμε στα τούνελ να πάω στην τουαλέτα. Το μεταξύ είχε αναπτύξει πολύ ταχύτητα το τρένο. Δηλαδή σηκώθηκα όρθιος για να πάω στην τουαλέτα και το τρένο έτρεχε πολύ. Λέω τι κάνει, μια στιγμή είπα και μέσα μου τι κάνει αυτός, γιατί τρέχει τόσο. Έτρεχε πολύ το τρένο. Και μέχρι να πάω στην τουαλέτα λέω κάτσε να στείλω ένα μήνυμα στη φίλη μου στην Αθήνα ότι να μην δεν θα την πάρω τηλέφωνο, είχαμε καθυστέρηση. Και είχαν περάσει περίπου 10-12 λεφτά από τη Λάρισα που είχαμε ξεκινήσει και γυρνάω και κάθομαι στην καρέκλα και πιάνω το κινητό στο χέρι για να γράψω το μήνυμα. Με το που έπιασα το κινητό έγινε ένα ένα θόρυβο που κάνει έτσι κάτι που πηγαίνει να σταματήσει βία. Δεύτερη φορά, σαν φρενάρισμα δηλαδή και σαν, δηλαδή έσβησα, τρεμόσβησε λίγο το φως, έσβησε το φως και μετά ένα σύρσιμο, λέω δεν πρόλαβα να πω τι γίνεται, ένα σύρσιμο, σέρνονταν δηλαδή κάπου σαν να σέρνονταν αυτό εδώ, εγώ έπιανα το κινητό και με το που ακούστηκε ένα γκτουπ, ένα πολύ όμως δυνατό γκτουπ, με έφυγε εμένα το κινητό από το χέρι, με σήκωσε ένα κύμα, αυτό το γκτουπ, με σήκωσε, δεν μπορούσα να κρατηθώ, πήγα να πιάσω το κάθισμα ρε παιδί μου και με σήκωσε απάνω. Ωπα, αυτό ήταν. Πάω, έχασα για λίγο τις αισθήσεις, ανοίγω τα μάτια μου, είχαν περάσει 2 λεπτά, εντωμεταξύ πέρασαν, εκεί που είχα χάσει τις αισθήσεις, μισοχάσει τις αισθήσεις, περνάνε, βλέπω ένα πάτημα, με πάτησαν εκεί 2 κορίτσια, γιατί άνοιξα τα μάτια μετά και τις ακούω να λένε «Α, δεν μπορούμε να βγούμε, δεν μπορούμε να βγούμε, δεν μπορούμε να βγούμε, δεν να ανοίγουν οι πόρτες. Έχει και φωτιά.
1: Είχε και φωτιά. Είχε και φωτιά.
2: Μισό λεπτό. Εν τω μεταξύ, έτσι είπαν τα κορίτσια. Εν τω μεταξύ εγώ, έτσι πως ήμουν ξαπλωμένος, ένιωσα μια θερμότητα στο βαγόν 3, ένιωσα μια θερμότητα, όχι πάρα πολύ εκείνη τη στιγμή, αλλά ένιωσα μια θερμότητα. Και με το που άκουσα αυτές, έχει και φωτιά, και αρχίνησα να ζηστέρομαι εγώ, πήγα να σηκωθώ, λέω, φωτιά, δεν κατάλαβα. Θα έπιασαν τα ρούχα, λέω, και τα δικά μου φωτιά. Εγώ δεν είδα καμιά φωτιά μέχρι εκείνη την ώρα. Τίποτα δεν είδα. Αλλά ζηστέρωμα. Με το που σηκώθηκα, όρθιος, με τα χίλια ζόρια σηκώθηκα, γιατί θα σας πω, είμαι χτυπημένος πάρα πολύ, αλλά με το που σηκώθηκα όρθιος, αρχίνησα να βγάζω τα ρούχα. Και λέω, από τη ζέστα, γιατί αρχίνησα και ζηστέρωμα αρκετά. Και λέω, πω, θα ανοίξουν και τα φώτα τώρα. Θα ανοίξουν και τα φώτα και δεν θα φοράω και τα ρούχα. Και εκείνη τη στιγμή ήταν απόλυτο σκοτάδι. Τίποτα, δεν έβλεπες τίποτα. Απόλυτο σκοτάδι. Αβλέπω από την αριστερή τη μεριά. Το βαγόνι είναι το 3, είναι αυτό που είναι μπαταρισμένο έτσι προς τα έξω. Από την αριστερή τη μεριά του βαγονιού, μέσα στο σκοτάδι, ένα άσπρο σύννεφο, όπως είναι το άσπρο σύννεφο που βλέπουμε στον ουρανό μέσα στο σκοτάδι. Λοιπόν, το οποίο πλησίαζε αυτό το άσπρο σύννεφο και με το που πλησίαζε αρχίνησα εγώ έτσι πως καθόμαν, αρχίνησα εκείνη η φωτιά, η θερμότητα που αισθανόμαν, αρχίνησα να γίνεται τώρα τεράστια θερμότητα, αλλά αυτό κράτησε για 2-3 δευτερόλεπτα θα σας πω. Αρχίνησε να γίνεται με το... Και αρχίνησαν τα όργανα μέσα, η κοιλιά, δηλαδή το στομάχι, αρχίνησαν να βράζουν. Έτσι, λέω, τι είναι αυτό? Και βάζω αισθηκτοδός το χέρι μου στο στόμα. Δηλαδή το μόνο που πρόλαβα να κάνω ήταν να πω 2-3 φορές «Κύριε Ιησού Χριστό, λέω στόμα», γιατί λέω, τι ήταν αυτό, πώς θα πεθάνω? Γιατί δεν μπορούσα ούτε να αναπνεύσω, γιατί ανέπνεα, και όσο ανέπνεα αυτά εδώ, λέω, να μην έχω και ανοιχτό το στόμα, θα βγει το σηκώτιμο τώρα, θα βγουν το στομάχι μου, θα βγει από το στόμα. Ούτε δηλαδή να αναπνεύσω, ούτε να εκπνεύσω, τίποτα. Έλεγα να κρατήσω όσο αέρα έχω. Λέω, και το δέρμα μου, εκεί τη στιγμή που πλησιάζει, και εδώ τα μηνύγια που λέμε στο μέτωπο, αρχίνησαν οι φλέβες που λέω, πάει, θα σκάσω τώρα. Θα σκάσω, έλεγα, θα πεθάνω, αυτό ήταν. Δηλαδή σας λέω, μόνο κρατούσα για 3 δευτερόλεπτα. Αυτό γίνεσε πολύ γρήγορο. Σε για 3 δευτερόλεπτα κρατούσα τον αέρα που είχα, να μην ούτε να πάρω αέρα, ούτε να ξεφυσήξω αέρα. Το δέρμα μου αρχίνησε, λέω, πάει, αυτό ήταν. Τελείωσε η ζωή, αυτή ήταν. Και τα μηνύγια μου αρχίνησαν να πετάγονται έτσι, φλέβες από το κεφάλι μου. Λέω, πάει, θα ανοίξει, θα φύγουν. Και αυτό ήταν. Αυτό το άσπρο σύννεφο που δεν με έφτασε στο ένα μέτρο εμένα μπροστά, τα μάτια μου τα είχα ανοιχτά και τα πόδια μου τα κουνούσα έτσι, σαν να τρέχω στο διάδρομο. Δηλαδή, επί τόπου. Από το άγχος ήταν, από τι ήταν, δεν ξέρω. Αυτό στο ένα μέτρο γυρνάει προς τα μέσα και πάνω και εξαφανίζεται. Και με το που γύρισε και εξαφανίστηκε, άλλαξε όλο το σκηνικό μέσα στο βαγόνι. Πάλι σκοτάδι ήταν, αλλά ούτε ζέστα θερμότητα υπήρχε, ούτε φωτιά υπήρχε, ούτε τίποτα δεν υπήρχε. Και μετά βλέπω κάτι φώτα, γιατί φώναζα μετά, έλεγαν, όσοι έχετε κινητά, εγώ με το είχε πάρει και το κινητό και όλα, όσοι έχετε κινητά, φώναζα, άκουγα, φώναζα, όσοι έχετε κινητά ρίξτε το φως. Βλέπω ένα παιδί έρχεται και πάει να σπάσει το παράθυρο. Από την αριστερή μεριά σας λέω, το παράθυρο ήταν κλειστό, το παράθυρο, πάει να σπάσει το παράθυρο, δεν έσπαζε. Το χτυπούσε αυτός με τα πόδια, τον φώναζαν οι άλλοι, πάρε κάνα σίδερο, κάνα τέτοιο. Πέρα τελικά εκεί κάτι λαμαρίνες, είχαν με το φως από τα κινητά, εγώ έβλεπα. Εγώ είμαι ανόρθιος και λέω, κάτι λαμαρίνες, κάτι τέτοιο, το σπάει το παράθυρο, το χτυπάει με τα πόδια, το σπάει το παράθυρο, το ανοίγει και βλέπω μια κοπέλα περνάει από δίπλα, στα γρήγορα στο σκοτάδι μέσα. Και τη βλέπω ξαφανίστηκε από το παράθυρο. Λέω, θα πάω κι εγώ στο παράθυρο. Πώς πήγα εκεί, πάω στο παράθυρο, κοιτάω κάτω. Λέω, αλλά έβγαζα το κεφάλι μου έξω, είχα μια χαρά εκείνη την ώρα. Λέω, άμα ξαναρθεί αυτό το άσπρο, το σύννεφο, να έχω τουλάχιστον το κεφάλι μου έξω, να το έχω στον αέρα. Λέω, πού είμαστε, ρε, λέω. Τα ήταν ψηλά, ρε. Πού είμαστε, άκουγα και ένα ψ. Λέω με το μυαλό, θα είμαστε στο. Χτύπησε λέω το τρένο στο ποτάμι και ανέβηκε απάνω στη γέφυρα, στον ποινιό είμαστε. Λέω, τι θα κάνουμε τώρα, εγώ φοβάμαι να μην ξαναέρθει αυτό. Βάζω τα χέρια έτσι πως ήταν το παράθυρο, τα τζάνια ακόμα ένα τζάνι δεν το έβγαλα στο νοσοκομείο στη Λάρισα που με πήγα. Λέω, άστο να το αφήσω για ενδύμιο, δεν με κάνει τίποτα. Το έχω ακόμα στην παλάτα. Ήταν γεμάτο τζάνια, τα χέρια μετά έβγαλαν οι γιατροί εκεί στη Λάρισα στο νοσοκομείο, θα πω και γι' αυτό. Βάζω τα χέρια μου έτσι, λέω, πώς πρέπει να βγω έτσι. Βάζω εκεί το πόδι μου, το ένα το δεξί, το πόδι έτσι πως κρατιόμα, βλέπω κάτι σίδερα. Και τι σίδερα είναι αυτά ρε παιδί μου, από κάτι ήταν σίδερα, αλλά ήταν ψηλά. Εκείνη την ώρα που λέω, εγώ είχα μια χαρά που βγήκα έξω από το βαγόνι, έβγαλα δηλαδή το κεφάλι μου και λέω, δεν θα ξαναρθεί και θα ξαναρθεί αυτό το άσπρο, δεν θα με πιάσει, λέω, δεν θα με πιάσει. Και το σύννεφο αυτό με τη ζέστα και αυτό που σας περιέγραψα πριν. Έρχεται μια γυναίκα που την είχα δει, είχε ανεβεί από την Αθήνα με δυο παιδιά, δυο μικρά παιδιά, 10-12 χρονών. Ο άντρας της τους έβαλε εκεί στο βαγόνι, απέναντι από μένα καθόταν.
1: Ναι.
2: Και έφυγε, αυτός δεν ήρθε. Και με λέει η γυναίκα, σε παρακαλώ πιάσε το κοριτσάκι. Πιάσε το κοριτσάκι να βγει έξω. Πιάνω το κοριτσάκι, λέω κάτσε, φέρ το, λέω, γιατί και εγώ ήθελα να δω και πόσο ψηλά ήταν. Θα πούσα να τη ρίξω, εγώ είμαι 110 κιλά. Λέω, αυτό είναι το κοριτσάκι. Τέτοιο, αδύνατο. Πιάνω το κοριτσάκι, το βλέπω έπεσε, δεν έπαθε τίποτα, σηκώθηκε. Α, λέω, χώμα έχει κάτω. Δεν λέει, πιάσε και το αγοράκι, σε παρακαλώ. Και με το που πιάνω το αγοράκι, γλιστράω κι εγώ, πέφτω κι εγώ κάτω. Και δεν χτύπησα, δεν έπαθα τίποτα εκεί. Είχα χτυπήσει μέσα, θα σας πω. Μετά πήδηξε και η γυναίκα. Φοβόταν να πήδηξε, πήδηξε. Βγήκαμε από την αριστερή τη μεριά. Έτσι πως είναι. Από την αριστερή. Δεν υπήρχε ούτε φωτιά, ούτε τίποτα. Και θέλω να πω γι' αυτό τη φωτιά, ότι και ο κύριος Παλάρας, τώρα που ήταν διοικητής της πυροσβεστικής, είπε το βαγόνι 3 δεν έπιασε καθόλου φωτιά. Ούτε καν ρίξαμε ούτε μία σταγόνα νερό στο βαγόνι 3.
1: Ναι, μια ερώτηση, κύριε Θεοδωρή, μια ερώτηση. Αυτό το σύννεφο που περιγράψατε, ίσως να ήταν ένα χημικό νέφος, πέρασε από πάνω σας και αρχίσατε να καίγεστε.
2: Όχι, δεν έφτασε. Αν περνούσε από πάνω μου θα είχα σκοτωθεί, θα είχα πεθάνει. Δεν έφτασε. Στο ένα μέτρο σας λέω που έφτασε μέχρι μέσα στο βαγόνι πως μπήκε. Μπήκε ρε παιδί μου, δεν είχε. Ερχόταν όπως ο καπνός, αλλά δεν ήταν καπνός. Δεν ήταν καπνός, αυτό ήταν άσπρο πολύ, αφού το βαγόνι ήταν μαύρο και αυτό ήταν άσπρο. Ήταν άσπρο και είχε πολύ θερμότητα. Έκαιγε δηλαδή, όχι βασικά, πώς είναι ο φούρνος που βάζεις μέσα και τους έχεις. Και τον έχεις τους φίλους βαθμούς στο φούρνο και το ανοίξεις απότομα και βάζεις τα μούτρα σου μπροστά εκεί, έτσι εκεί.
1: Ένα θερμικό κύμα.
2: Θερμικό κύμα αυτό. Αλλά
1: κύμα.
2: Πολύ θερμικό κύμα, μεγάλο θερμικό κύμα. Το οποίο ήρθε, κράτησε 2-3 δευτερόλεπτα που σας είπα. Ούτε δύο αναπνοές, τρεις δεν ήταν και 2-3 φορές είπα μια προσευχή γιατί το μυαλό χαζεύει.
1: Στην αναπνοή σας, κύριε Θοδωρή, στην αναπνοή σας, νιώσατε να σας καίει στο αναπνευστικό?
2: Και από έξω έκαιγε, σας είπα, και από μέσα έκαιγε. Δηλαδή ό,τι είχα προλάβει να πάρω μία αναπνοή, αυτή η αναπνοή μπήκε μέσα. Πώς μπήκε τώρα. Και έκαιγε και το μέσα και το έξω έκαιγε. Αφού σε λέω ότι έβαζα το χέρι μου, λέω στο χέρι μου θα έχει καθαρό αέρα, να μην αναπνεύσω τώρα. Ούτε να αναπνεύσω, ούτε να δείξω να φύγει. Τίποτα.
1: Αυτό ήταν κάτι τοξικό έτσι όπως το περιγράφετε.
2: Τι τοξικό ρε, έκαιγε σε λέω, έκαιγε.
1: Ναι.
2: Έκαιγε πολύ όπως σε λέω η θερμότητα στο φούρνο. Πώς είναι ο φούρνος επειδή μου πας στο φούρνο και μύριζε. Μύριζε αυτό χημικό όπως είναι στο καθαριστήριο. Εγώ εδώ που ζω στην Κατερή, εγώ μ' άρεσε γιατί παλιά περνούσαμε από το καθαριστήριο. Ήταν ακριβώς το χειμώνα ειδικά, είχαν ένα λάστιχο αυτή και βγαίνει ένας καπνός από εκεί άσπρος. Ακριβώς τέτοιο ήταν και αυτή την αίσθηση. Και εγώ τώρα πήγα γιατί...

0: Για να δω. Είναι το ίδιο. Είναι σαν άοσμο και μια μυρωδιά. Και είναι τοξικό. Καίει χωρίς φωτιά.
1: Ναι.
0: Καίει χωρίς φωτιά αυτό.
1: Και βγήκατε από το βαγόνι, από το παράθυρο. Στη συνέχεια τι είδατε, τι ζήσατε.
0: Βγήκα από το παράθυρο, εκεί είδα έξω που είδα εγώ. Έβλεπα σασμάν, έβλεπα... δηλαδή τα σασμάν και κάτι τροχούς εκεί από το... Λέω τι έγινε ρε γάμωτη, κάτω εκεί όταν βγήκα, εκείνα εκεί είχαν λιώσει τα σίδερα. Λέω τι έγινε εδώ. Δηλαδή τα σίδερα κάτω που ήταν, κάτω στο βαγόνι το 3, άμα δεις τη φωτογραφία τώρα δεν έχουμε, εκεί που είναι το παράθυρο που δείχνει συνέχεια δυο παράθυρα, εγώ βγήκα από το μεγάλο το παράθυρο, δίπλα είχε και ένα πιο μικρό. Από εκεί κάτω είχε σίδερα. Τα σίδερα αυτά ήταν διαλυμένα, δηλαδή ντύπια ντύπια. Μια μάζα, τέλος πάντων. Και είχε εκεί πεταγμένα. Χωράφια ήταν. Λέω, πού είμαστε. Εγώ πάλι ακόμα νόμιζα ότι είμαστε στο ποτάμι. Ακόμα εκεί νόμιζα. Γιατί, λέω, τώρα θα πέσουμε στο ποτάμι, δεν έβλεπαμε και τίποτα.
1: Όταν μόνο βγήκατε, πέρα... συγγνώμη λίγο κύριε Θοδωρή, όταν βγήκατε έξω και γότανε τα πρώτα δύο βαγόνια.
0: Θα σε πω τώρα. Απ' την αριστερή μεριά δεν γεγόταν τίποτα, σε λέω. Και κάναμε μαζί με τους άλλους γύρω και εκεί και πήγαμε, ήρθαμε τώρα από τη δεξιά τη μεριά. Στη δεξιά τη μεριά καίγονταν, όχι το βαγόνι 3, καίγονταν άλλα βαγόνια μπροστά. Μπροστά το βαγόνι 3 που ήρθε αυτό το τοξικό, αυτό δεν καίγονταν, δεν είχε φωτιά. Μπροστά τα άλλα τα βαγόνια καίγονταν. Και είδα φωτιά, δηλαδή καίγονταν εκείνα τα βαγόνια. Λέω πώς πήραν φωτιά αυτά. Τέλος πάντων, είδα και ανθρώπους κάτω φώναζαν. Δώσε το μπουφάνε, δεν δώσε, πάω σε έναν και εγώ δεν είμαι καλά. Δηλαδή με τα χίλια ζόρια 10 φορές έπεσα στο δρόμο. Τι να σε πω, εκεί κάτω. Γιατί θα σε πω τώρα. Και λέω τι μπουφάνε, δεν έχω μπουφάνε, λέω. Πού να σε δώσω, πού δεν έχω, τα μπέρα τα πάντα. Πάντα τα ρούχα μου όλα εκεί και τα κινητά μου και η τσάντα και όλα. Και λέω τι λένε εδώ. Φώναζαν άλλοι, άλλα παιδιά έτρεχαν εκεί. Άλλα παιδιά έβλεπα εκεί με τις βαλίτσες και έβγαζαν τις βαλίτσες κάτω από εκεί που έκυγε μπροστά από τη δεξιά τη μεριά. Πρέπει να το έχεις εικόνα να το δεις. Εκεί άλλοι οι βαλίτσες ήταν έξω, άλλοι έτρεχαν. Όχι, λέω ένα παιδί εκεί που είχαμε, βλέπω κάτι παιδιά εκεί. Ανέβαινα. Λέω, τι κάνουν αυτοί. Λέω, έναν βοήθανε λίγο να πάω μέχρι εκεί. Δεν βοήθησε και ένα παιδί. Ήταν ένας, είχε ρίξει ένα σκηνί από πάνω. Τον είδα και λέει, α, βλέπω να ανεβαίνω. Λέω, πώς δεν μπορώ. Εγώ είμαι πολύ χάλια. Πολύ χάλια. Λέω, δεν μπορώ. Με έσβρωξαν. Έπιασα εκεί το σκηνί. Με έσβρωξαν. Λέω, δυο παιδιά, έσβρωξε με. Λέω, σιγά σιγά να ανεβώ κι εγώ. Με έσπρωξαν αυτοί, σιγά σιγά, φώναζα κιόλας, δεν κατέβαρε κάτω ρε, να μας βοηθήσει, τίποτα. Κανένας, τίποτα.
1: Δεν κατέβηκε κανένας κάτω να σας βοηθήσει.
0: Όχι ρε, εγώ το φώναζα, τι, δεν ήταν. Ένας ήταν εκεί και κρατούσε απ' το σκηνή. Δεν ξέρω μετά άμα κατέβαινα, με έσπρωξαν τα παιδιά. Ρε φώναζα εγώ, κατεβείτε ρε να βοηθήσετε. Δεν μπορούμε να ανεβούμε, είναι απότομα. Λες και ήταν τέτοιο. Με έσβρωξαν εκεί τα παιδιά, τέλος πάντων βγήκα πάνω, πώς να πάω τώρα. Πάω, πού να πάω λέω τώρα, εγώ σαν σέρνομα. Πάω εκεί, βλέπω ήταν απάνω, πώς το λένε, κάτι φορτάμαξης εκεί, φορτάμαξης. Λέω πώς θα την περάσω, λέω από κάτω θα την περάσω, δεν μπορώ να ανέβω. Λέω θα είναι κανένα τρένο δίπλα. Τι κατάλαβα εγώ ότι έγινε σύγκρουση. Τίποτα δεν κατάλαβα. Και πάω σιγά, είχε ένα σύνδρομο εκεί, πάω να το περάσω, δεν μπορούσα να ανεβώ με τα χίλια ζώρια εκεί, είχε ένα σαν σύνδρομο, πήγα να ανεβώ. Έρχεται ένας και με λέει, το λέω ρε εσύ, πάρε με λέω, και με πήρε στην πλάτη ο άνθρωπος και με έβγαλε απάνω εκεί που ήταν, είχαν μαζευτεί εκεί τα άτομα. Εκείνη την ώρα εγώ λιποθύμησα, αυτό ήταν. Λιποθύμησα. Είδα, το μόνο που πρόλαβα να δω πριν λιποθυμίσω ήταν, είχε σταματήσει ένα πυροσβεστικό και κατέβηκε ένας, θυμάμαι, και έβαζε τη στολή αυτή τη χρυσή, γιατί για χρυσή στολή έβαζε αυτό το

0: θυμάμαι, τη στολή δηλαδή, με έκανε με γυάλιση η στολή, και έτσι πως κοίταξα από την άλλη τη μεριά, είδα ένα αστυνομικό, ήταν κάτω από τη γέφυρα εκεί, ένα αστυνομικό. Και μετά, εγώ έχασα τις αισθήσεις, τελείωσε αυτό ήταν, ήρθε ένας εκεί, με σήκωσαν, με έβαλαν στο ασθενοφόρο με μία άλλη, με έκαναν εκεί τα μάτια, με κοιτούσε αυτός. Και λέει, έκανε το τέτοιο, με έβαλαν στο ασθενοφόρο, ούτε ξέρω πώς πήγα, πώς έφτασα, έφτασα εκεί. Εγώ μια φορά άνοιξα τα μάτια, ήταν δίπλα μια κοπέλα στο ασθενοφόρο μαζί, τι φώναζε, δεν μπορούσε να κουνηθεί. Την είχαν δέσει και απάνω στο ασθενοφόρο, στο φορείο. Κάσαμε εκεί στη Λάρισα στο νοσοκομείο, ανοίγει την πόρτα ένας αστυνομικός, με λέει, θυμάσαι το όνομα σας. Με ξύπνησε δηλαδή για να με βάλουν στο φορείο. Δεν θυμόμαι εγώ τίποτα τώρα. Πήγαμε μέσα, με άνοιξαν τα μάτια εκεί οι γιατροί, το θυμάμαι αυτό και θέλω να τους ευχαριστήσω και αυτούς. Έκαναν μεγάλη κινητοποίηση οι γιατροί, το θυμάμαι, γιατί με το που μ' άνοιγαν τα μάτια ερχόταν ένας κοιτούσε, γιατί τους έβλεπα, φορούσαν τα ρούχα τα κανονικά, δεν φορούσαν, και έβγαζαν τα σακάκια τους, τα μπουφάνα αυτά, και φορούσαν τις ποδιές. Ένας με πέρασαν, με πήραν στον αξονικό εμένα. Με πέρασαν εκεί στον αξονικό να δουν τι ήταν, με έβαλαν εκεί σε ένα δωμάτιο, ως την εντατική, σε ένα δωμάτιο βραχίας, κάθισα 3 μέρες, δηλαδή εκεί τη μέρα και άλλες 3 μέρες στο νοσοκομείο, με έδωσαν εκεί φαρμακευτική αγωγή, και είχα εγώ πολύ στρες παιδιά, πάρα πολύ άγχος, πάρα πολύ, δεν μπορούσα να κοιμηθώ στο νοσοκομείο, με έδωσε εκεί ο ψυχίατρος. Τέτοια με κοίταξαν, η δεξιά μη μεριά ήταν όλη στουμπιγμένη, δεν είχαν σπάσει, είχε σπάσει μόνο η μύτη με εδώ απάνω και δεξιά, αλλά η δεξιά μη μεριά για 30 μέρες ήταν όλη μαύρη, αλλά δεν είχε σπάσει ευτυχώς τίποτα, τι να πω, ήταν στουμπιγμένη, δηλαδή μαύρη, δεν μπορούσα ούτε το χέρι μου να κουνήσω, ούτε το πόδι μου να κουνήσω, ούτε τίποτα, δεν μπορούσα να κουνήσω τίποτα. Πήγα εκεί, γύρισα μετά. Κάτσα 3 μέρες εκεί, ούτε κατάλαβα. Μια φορά είδα, πήγα στην τουαλέτα που πήγα, είδα εκεί πίσω στο νοσοκομείο στη Λάρισα, είδα ένα φορτηγό, λέω, πως ήταν εκεί, έβαζαν κάτι σακούλες μέσα σε ένα φορτηγό. Πω ρε φίλε, λέω, αλλά δεν είχα ακούσει, γιατί δεν είχε τηλεόραση. Και εγώ είμαι χάλια, αφού είμαι ξάπλα, δεν είχα ακούσει τίποτα, ούτε για συγκρούσεις, ούτε για τραυματίες, ούτε για νεκρούς. Ούτε για τίποτα, για τίποτα.
1: Ναι, κατανοητό. Δηλαδή, να σας κάνω εγώ μια ερώτηση.
0: Εγώ τηλεόραση είδα μετά από 6 μήνες.
1: Καλά κάνατε, να σας κάνω μια ερώτηση. Όλη η Ελλάδα είδε μια πυρόσφαιρα από αυτή τη σύγκρουση. Εσείς θυμάστε κάτι να ζήσατε έτσι από αυτή την πυρόσφαιρα, κάτι να σας ήρθε στο μυαλό ή είχατε λιποθυμήσει και όταν χτυπήσατε?
0: Όχι, εγώ θυμάμαι μόνο που ήρθε αυτή η θερμότητα, η πάρα πολύ η θερμότητα, αυτό το νεύρος. Αυτό το νεύρος.
1: Ή κάποιον ήχο, ας πούμε, κάποιον ήχο σαν έκρηξη ακούσατε?
0: Όχι σαν έκρηξη, άκουγα έτσι δεν, όχι δεν άκουσα σαν έκρηξη πως λέμε μπαμ, να γίνει μπαμ, πως ναι. Είμαστε στο στρατό. Επειδή μου, εγώ δεν άκουσα εκεί στο τρίτο το βαγόνι, ούτε φωτιά σε λέω είδα. Απλώς ήρθε αυτό το πράγμα. Φωτιά ήταν από τη δεξιά τη μεριά, σαν λέω από έξω. Από έξω όταν φτάσανε εκεί είδα τη φωτιά εγώ. Και δεν κατέβαιναν, είδα και αυτό. Πριν με βάλουν στο ασθενοφόρο, γιατί με χτυπούσε αυτός ένας γιατρός που ήταν εκεί που διάλεγε ποιοι θα πάνε στο ασθενοφόρο και ποιο. Με χτυπούσε και με έλεγε σήκω, μιλάς, άνοιξε τα μάτια. Είδα, γιατί πέρασε λίγη ώρα, είδα εκεί οι πυροσβεστικοί που δεν κατέβαιναν κάτω από πάνω. Δεν ξέρω τι έκανα.
1: Γιατί δεν κατέβαιναν κάτω όμως, κύριε Θοδωρή?
0: Δεν είχαν κατέβει, με έκανε εντύπωση. Δεν είχαν κατέβει εκείνη την ώρα κάτω. Έλεγχαν εκεί, και να σας πω και κάτι που με έκανε εντύπωση, ότι το βαγόν 3, δηλαδή η φωτιά ήταν σε οριζόντια με το βαγόν 3, αλλά από τη μέσα τη μεριά του τριγώνου. Από την έξω τη μεριά του τριγώνου δεν είχε τίποτα. Δεν είχε φωτιά από την έξω τη μεριά του τριγώνου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν μέσα στο τρίγωνο η φωτιά. Αλλά δεν είδα και τίποτα. Δηλαδή όταν είδα, μετά από 6 μήνες σας λέω, είδα εγώ τι λέω. Και όταν είδα αυτό, και αυτό τι ήταν αυτό, τι είναι αυτό το πράγμα. Τι ήταν αυτό. Αλλά εγώ σας λέω, έζησα πάρα πολύ έντονα σε σημείο θανάτου. Κυριολεκτικά όμως. Το θάνατο μπροστά στα μάτια σου. Αυτό το πράγμα σε έκαιγε, έκαιγε χωρίς φωτιά εννοώ. Σε έκαιγε ζωντανό. Από τα μέσα ξεκινούσε να σε καίει. Όχι από πώς.
1: Αυτά όλα τα έχετε... Αυτά όλα τα περιγράψατε, σε κάποιους αρμόδιους. Γιατί από όσο γνωρίζω έχετε το δικηγόρο σας και πιθανότατα να καταθέσετε. Στη δίκη θα πάτε.
0: Θα πάω βέβαια. Τώρα περιμένω να με φωνάξει για την κατάθεση. Τα κατέθεσα στον ανακριτή. Τα κατέθεσα στον ανακριτή. Ο πιο αρμόδιος είναι ο ανακριτής.
1: Βέβαια.
0: Σε ποιο να τα καταθέσει. Στον ανακριτή και πραγματογνώμονες όσοι με ρώτησαν. Η ομάδα του κυρίου Κοκοτσάκη που με πήραν μια μέρα τηλέφωνο και με ρώτησαν και με εξήγησαν. Εγώ δεν είμαι τεχνικός. Δεν είμαι ούτε εμπειρογνώμονας, ούτε τεχνικός, ούτε πολιτικό, ούτε πολιτική θέλω να κάνω, ούτε τίποτα, παιδιά, μακριά από μένα και από όλους, νομίζω. Δεν ξέρω τώρα πώς έγιναν.
1: Μακριά, ναι.
0: Μακριά από μένα και αυτά τα πράγματα. Αλλά αυτό, ας κάτσουν κάτω να βρουν τι ήταν και να ησυχάσουν όλοι. Πάντως ήταν, Γρηγόρη, ήταν. Δεν είμαι τρελός, ήταν.
1: Σίγουρα, εγώ σας πιστεύω, δεν θεωρώ ότι είστε τρελός. Μια χαρά, εσείς ξέρετε καλύτερα που το ζήσατε από όλους τους υπόλοιπους που έχουν άποψη. Είναι δυνατόν τώρα? Εννοείται ότι υπήρχε, αφού το είδατε και αφού το νιώσατε, υπήρχε. Τελείωσε.
0: Εγώ έζησα. Είπα να πεθάνω, αυτό είναι, τελείωσε. Τι να πω άλλο. Ας κάτσουν να βρουν τι ήταν.
1: Βεβαίως και πρέπει να βρουν τι ήταν.
0: Αυτό, μόνο αυτό θέλω. Δηλαδή αυτό θέλω και να μην ξαναγίνει άλλη φορά τέτοιο πράγμα. Παραλήψεις και παραλήψεις δεν με ενδιαφέρουν. Να μην ξαναγίνει. Και στον ανακριτή αυτό είπα. Παιδε τι θες. Να μην ξαναγίνει και να αλλάξει η αλήθεια. Τίποτα άλλο. Και εγώ λέω άμα πέθαινα ήθελα να μάθουν την αλήθεια η δική. Από τι έφυγα. Μα θα πέθαινα. Μα το είπα και εκείνη την ώρα. Λέω άμα πεθάνω θα μάθουν από τι πέθανα. Δηλαδή αυτό μου ήρθε στο μυαλό εκείνη την ώρα.
1: Όταν μάθατε το ότι μετά από πόσο καιρό ότι υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι στο τρένο που χάσαν άδικα τη ζωή τους, όταν μάθατε ότι δεν υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας για τα τρένα, δηλαδή ότι ανεβήκατε σε ένα τρένο στο οποίο δεν παρήχε ασφάλεια στους επιβάτες, και παράλληλα όταν βλέπατε και το απόσπασμα όπου ο Υπουργός Μεταφορών, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής του Αχιλλέα, μέσα στη Βουλή 10 μέρες πριν από αυτό το έγκλημα, κουνούσε το δάχτυλο και έλεγε ότι δεν πρέπει κανένας να μιλάει για την ασφάλεια στο σιδηρόδρομο. Τι σκεφτόσασταν?
0: Κοίτα λίγο Γρηγόρη να σου πω ότι εγώ και τώρα παίρνω βαριά φαρμακευτική αγωγή για το στρες. Δηλαδή έκανα θεραπείες, 16 θεραπείες το μήνα στο νοσοκομείο εδώ της Κατερίνης και με τον ψυχίατρο κάθε εβδομάδα δεν φεύγει με το πώς το λένε, είμαι. Και είμαι ακόμα σε... Δεν είμαι καλά ρε παιδί μου, δηλαδή αυτό το πράγμα με δημιουργεί μεγάλο άγχος. Δεν έδινα σημασία η Γρηγόρη τι έλεγαν οι πολιτικοί. Δεν με ενδιαφέρει τι έλεγαν οι πολιτικοί. Ας πάνε έλεγαν ό,τι θέλουν. Δεν με ενδιαφέρει, ούτε θυμό έχω, ούτε τίποτα. Απλώς εγώ για την ψυχή και τη δική μου, για να έχω ίση τη συνείδηση, θέλω να δουν... Να βρουν τι ήταν αυτό. Να κάτσουν κάτω τόσους επιστήμονες εκεί. Η Ελλάδα. Δεν μπορούν να βρουν τι ήταν αυτό. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Αυτό με ενδιαφέρει. Να πάνε να βρουν τι ήταν αυτό. Εμένα εκτός σας είπα από την ομάδα του Κουκοτσάκη και ένας άλλος που με είπε, γιατί πυροσβεστικά με είπαν ότι γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί ούτε ο γιατρός καταλάβαινε αυτό που έζησα, αυτό που σε λέω τώρα. Μπορεί, εντάξει το πιστεύεις, αλλά δεν το καταλαβαίνεις τι είναι και ο γιατρός δεν το καταλαβαίνει. Πρέπει να είναι ειδικός ο άλλος ρε φίλε, για να καταλάβει τι σκατά, συγγνώμη, είναι αυτό το πράγμα. Αυτό μη στοιχιώνει εμένα. Ναι. Αυτό το πράγμα, αυτό δεν είναι το λέει,
1: κύριε Θοδωρή, εγώ καταλαβαίνω ακριβώς τι λέτε. Το θέμα είναι, στους γιατρούς όταν είπατε ότι υπήρξε αυτό το άσπρο σύννεφο όπως το περιγράψατε, το χημικό νέφος ή ό,τι κι αν ήταν αυτό και ήρθε κατά πάνω σας και στην αναπνοή νιώσατε το κάψιμο και στο δέρμα και στο... Τι σας είπαν οι γιατροί?
0: Είπα να το βγάλεις από το μυαλό.
1: Να το βγάλεις από το μυαλό.
0: Ακόμα και ο ψυχίατρος τώρα που με παρακολουθεί, ο άνθρωπος με δίνει φαρμακευτικά. Οι προηγούμενοι, γιατί πηγαίνουν σε δημόσια δομή, δεν έχω λεφτά, ρε παιδί μου, για να πηγαίνω σε ιδιωτικούς ψυχίατρους και πάω στο δημόσιο. Με τα ραντεβού που κάνουν όλα. Με λέει βγάλω το από το μυαλό. Μα δεν βγαίνει. Βγαίνει από το μυαλό με τα φάρμακα. Άμα το θυμηθώ, δεν βγαίνει από το μυαλό, ρε φίλε. Πώς θα βγει από το μυαλό?
1: Ένα λεπτό. Οι γιατροί σας είπαν να βγάλετε από το μυαλό σας αυτό που είδατε και ζήσατε.
0: Ναι, μην το σκέφτεσαι, είπε. Βγάλω το από το μυαλό.
1: Ναι, εντάξει, το να μην το σκέφτεσαι το καταλαβαίνω.
0: Μην το σκέφτεσαι, με λέει. Δηλαδή δεν έχουν απάντηση. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Είναι τεχνική η απάντηση. Να πάνε να κάτσουν να βρουν τεχνικούς αν θέλουν να βοηθήσουν και να σταματήσουν όλα αυτά, να βρουν τεχνικούς όπως θα βρουν και για τη σύγκρουση, όπως θα βρουν και για όλα εκεί. Γιατί τα δικαστήρια τα παρακολουθώ όλα. Πηγαίνω στη Λάρισα. Για μένα είναι η παρηγοριά μου να πηγαίνω στο δικαστήριο. Τώρα δεν με αφήνουν. Τώρα κάθομαι από έξω. Γιατί είμαι μάρτυρας και δεν με αφήνουν. Αλλά το νιώθω παρηγοριά εκεί που πάω. Αυτή είναι η παρηγοριά με μένα. Όπως θα βρουν, να βρουν και γι' αυτό. Να βρουν και γι' αυτό τι ήταν αυτό. Να κάτσουν. Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα τόσοι επιστήμονες. Σε όλο τον κόσμο να βρουν τι ήταν αυτό. Και να τελειώνει το πανηγύρι. Να συμφωνήσουν και αυτοί είναι οι ειδικοί. Εγώ δεν είμαι ειδικός. Να κάτσουν εκεί οι ειδικοί. Γιατί δεν μαζεύονται να κάτσουν? Χημική είναι, μηχανική.
1: Μα εδώ πέρα, κύριε Θοδωρή, η κυβέρνηση και το κράτος γενικά λέει το ότι δεν υπήρχε κάτι, δεν υπήρχε χημικό στοιχείο. Εδώ πέρα, μέσα στη δικογραφία δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα.
0: Δεν με
1: διαφέρει. Θα μας βγάλουν όλους τρελούς, κύριε Θοδωρή.
0: Ναι, εμένα, Γρηγόρη, δεν με ενδιαφέρει τι λένε. Ας πάνε να λένε ότι θέλουν και ούτε μπλέκομαι. Εγώ αυτό το πόνο μου λέω τώρα. Το πόνος μου είναι. Τόσους επιστήμονες έχουμε. Εδώ, χημικούς δεν έχουμε. Ας κάτσουν εκεί, 5-6 πόσοι είναι. Αυτοί και να βγάλουν μια γνώμη, ρε παιδί μου. Ένα πράγμα έγινε. Εγώ σας λέω μόνο τη μαρτυρία μου. Τι άλλο να σας πω. Εγώ αυτό που έζησα. Ας πάρουν και τους άλλους τι έζησαν. Ας δουν και ό,τι μετρήσεις εκεί έκαναν, τι σημείωσαν, τι έκαναν και να βγάλουν τι ήταν και να τελειώνει. Δεν με ενδιαφέρει ούτε πολιτικά ούτε τίποτα. Ό,τι θέλω να σπανάει. Εγώ τα κέβομαι, τα πέθανα όπως πέθαναν τα παιδιά. Δεν με ενδιαφέρει τώρα τι λένε αυτοί. Ό,τι θέλω να σπαναπούν. Εμένα με ενδιαφέρει να βρεθεί αυτό το πράγμα. Ήταν αυτό. Αυτό θα με στοιχειώσει αν δεν βρεθεί. Να βρεθεί τι ήταν αυτό. Ξεκάθαρη απάντηση να βρεθεί, να κάτσουν αυτοί. Εγώ τους εμπιστεύω. Άμα κάτσουν όλοι μαζί και βγάλουν που ήταν αυτό, θέλω τώρα να ξέρω τι ήταν αυτό. Πας και το ξεπεράσω. Δεν μπορώ, θα παίρνω φάρμακα μια ζωή. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θέλω να το ξεπεράσω, να τελειώνει.
1: Κατανοητό, αυτό. Κατανοητό. Θέλετε να μάθετε την αλήθεια.
0: Την αλήθεια. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Την αλήθεια.
1: Κάτι άλλο που σας συγκλώνησε, κάτι άλλο που θυμάστε, ας πούμε, και θέλετε να αναφέρετε?
0: Θυμάμαι αυτό. Πήγαμε μετά και στο αστυνομικό τμήμα Τεμπόρ με το γιο μου, ήρθε και πήρε την Παρασκευή, μετά από 3-4 μέρες, δεν θυμάμαι τώρα και τις μέρες. Και εκεί μέσα μύριζε, ρε παιδί μου, μύριζε. Πήγα να βρω τάχα το κινητό, εγώ βρήκα μόνο την τσάντα. Για έναν σάκο που είχα πάνω εκεί, τον βρήκα. Και αυτός ο σάκος τον έφερα εδώ στο σπίτι και η γυναίκα μου το έβγαλε έξω στο μπαλκόνι, τον πέταξε. Ρωμοκοπούσε. Τι λέω. Ωραία, μύριζε πολύ άσχημα. Δηλαδή, κάτσερε, κανένας δεν είπε. Αυτό είναι ένα μυστικιόνι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τι μυρωδιά ήταν αυτή γάμο. Τι μυρωδιά ήταν αυτή, τέλος πάντων.
1: Και στα πράγματά σας, λοιπόν, υπήρχε αυτή η μυρωδιά. Και στα πράγματα που βρήκατε υπήρχε, έτσι όπως το περιγράφετε.
0: Στο σάκο, αυτό στον ώμο που βάζω. Μύριζε, ρε, σε λέω, έξω. Δεν μπορούσαμε ούτε στον μπαλκόνι να βγούμε. Και τον πέταξε μετά. Τι να τον κάνει. Τι να πω, κανένας δηλαδή, και αυτό το πράγμα δεν... Δηλαδή, Και τώρα, μετά από τέσσερα χρόνια, σχεδόν τέσσερα χρόνια θα πάρω. Τώρα αρχίζω λίγο εγώ να ακούω και τους άλλους και τους άλλους που έζησαν εκεί. Γιατί σας λέω, είμαι ανεπικεντρωμένος, ειδικά με παρηγοριά, είναι να πηγαίνω εκεί μαζί με τους γονείς, τους συγγενείς, να κάθομαι έξω. Τώρα πηγαίνω όσες δύο, μία φορά, δύο φορές την εβδομάδα. Πάω εκεί και κάθομαι έξω από το δικαστήριο, στη Λάρισα. Τι πάω και πίνω έναν καφέ εκεί στο Κυλικείο, τους βλέπω είναι σαν δικοί μου άνθρωποι. Τι να σε πω. Αλλά, δηλαδή, μα υπήρχε, επειδή δεν μπορούσαν να βρουν τι είναι αυτή η μυρωδιά. Τι ήταν αυτό που έζησε, αυτό που δηλαδή, δεν γίνεται, δεν φέρνει και αυτό το τραύμα, δηλαδή δεν μπορώ να το διώξω. Με έχει πιάσει τώρα τι ήταν αυτό, σαν να το, δηλαδή άμα μάθω τι ήταν, μάλλον θα φύγει, εγώ έτσι πιστεύω.
1: Ναι.
0: Πρέπει να με πούν τι ήταν αυτό.
1: Θα λυτρωθείτε, γιατί θα φύγει από το μυαλό σας το ερωτηματικό και θα καταλάβετε επιτέλους τι έγινε.
0: Θα λυτρωθούμε αυτή τη λύτρωση θέλω. Να φύγει από το μυαλό, να μάθω την αλήθεια και να φύγει από το μυαλό. Το ζήσα, αλλά δεν ξέρω τι είναι. Οι κασίες, δεν θέλω οι κασίες, είναι χειρότερα για μένα. Οι κασίες ήταν το ένα, ήταν το άλλο, ήταν το ένα, ήταν το άλλο. Εγώ σας είπα ακριβώς τι έζησα. Ας έρθουν εδώ.
1: Κύριε Θοδωρή, ακούστε με λίγο. Εγώ θα βρω έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να αναλύσει το τι ακριβώς, ας πούμε, μπορεί να έχει συμβεί και δεσμεύομαι να έρθουμε να σας βρούμε και να κάτσει να σας εξηγήσει αυτός ο άνθρωπος τι ήταν αυτό. Για να σας φύγει από το μυαλό το ερωτηματικό και για να μην αγχώνεστε. Δεν χρειάζεται να αγχώνεστε, να το ξέρετε.
0: Είστε... Αυτό, μα δεν το κάνω επίτηδες.
1: Το καταλαβαίνω, βέβαια, το καταλαβαίνω.
0: Εγώ θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ αν το κάνεις αυτό.
1: Θα το κάνω αυτό.
0: Ήθελα να πάω τώρα που είναι με το Μαζονάκι, τώρα τον άνθρωπο που τον συμπαθεί. Ήθελα να πάω σε υπνοτιστή, δηλαδή είδα εκείνον τον υπνοτιστή και λέω να πάω... Σε έναν υπνοτιστή.
1: Ακούστε με, αφήστε το αυτό. Ακούστε με, εγώ θα βρω έναν άνθρωπο που θα κάνει μία ανάλυση και θα βρεθούμε μια μέρα. Θα σας πάρω τηλέφωνο να έρθουμε να σας εξηγήσει τι ακριβώς ήταν αυτό που ζήσατε για να σας φύγει, για να λυτρωθείτε. Εντάξει, αμήν. Τον δεσμεύομαι.
0: Αμήν, αμήν. Σε ευχαριστώ πολύ, αμήν.
1: Υγεία να έχετε. Καλό μεσημέρι, κύριε Θοδωρή.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Υγεία να έχετε.
0: Να είστε καλά.
1: Θα πάμε να πούμε εμείς στον άνθρωπο την αλήθεια, γιατί αυτό το κράτος δεν είναι ικανό για τίποτα. Να πάμε να βρούμε εμείς αυτόν τον άνθρωπο, να του εξηγήσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί αυτή η δικαιοσύνη και αυτή η επιστημονική κοινότητα στην Ελλάδα είναι για να μπαίνουν μέσα σε τέσσερις τοίχους και να μην ξαναβγαίνουν ποτέ. Καταλάβατε? Δεν λένε στους ανθρώπους καν την αλήθεια. Και πλέον είναι ξεκάθαρο το τι έχει συμβεί. Ξεκάθαρο είναι. Για να μην κοροϊδευόμαστε και για να μην υπάρχουν οι κακοπροαίρετοι που μας βρίζουν. Ξεκάθαρο είναι το τι έχει συμβεί. Όσοι κατάλαβαν. Μετά από αυτή τη συνέντευξη, μετά από αυτή την μαρτυρία αυτού του ανθρώπου, είναι γελίο να μην υπάρχει στη δικογραφία η λέξη πυρόσφαιρα. Όταν μιλάμε για χημικό νέφος, όταν μιλάμε για άσπρα σύννεφα, όταν μιλάμε για θερμικά κύματα και όταν υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι μύριζε σαν να έχει πάει στο καθαριστήριο, ότι καιγόταν το αναπνευστικό τους, ότι καιγόταν το δέρμα τους. Σοβαρά μιλάμε τώρα? Και ακόμα να ρωτιέστε και πιστεύετε αυτούς τους ψεύτες? Και λένε ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη. Μόνο συγκάλυψη υπάρχει. Μόνο συγκάλυψη. Και είναι γεγονός που θα στοιχιώνει μια ζωή τον ελληνικό λαό. Και φυσικά θα στοιχιώνει αυτούς τους ανθρώπους και τους συγγενείς τους. Δεν έχω άλλο χρόνο. Κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Καθημερινά 1 με 4. Καλό μεσημέρι. Τα λέμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
6: Μαγεύματα.
5: Δροσερές.
6: Σαλάτες.
5: Λαχταριστές.
6: Σκεπαστές. Και πεντανόστιμες. Αράβικες πίτες.
5: Σπιτικά μαγειρεύματα.
6: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
6: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.
5: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
6: Μαγεύματα.
5: Δροσερές.
6: Σαλάτες.
5: Λαχταριστές.
6: Σκεπαστές. Και πεντανόστιμες. Αράβικες πίτες.
5: Σπιτικά μαγειρεύματα.
6: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
6: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.

0: Flash Κρήτης 95,8.
1: Λες δε με θέλεις, λες πως λυπάσαι,

0: Η ώρα είναι 6.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Flash Κρήτης 95,8.
1: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.

0: μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
5: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
6: Μαγεύματα.
5: Δροσερές.
6: Σαλάτες.
5: Λαχταριστές.
6: Σκεπαστές. Και πεντανόστινες. Αράβικες πίτες.
5: Σπιτικά μαγειρεύματα.
6: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
6: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.

Αν θα το σκαγά μια μέρα απ' τη δουλειά. Αν θα το σκαγά μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο για κάπου στα γνωστό.

αγκαλιά να σηκώθω. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

0: Flash Κρήτης 95,8.
1: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr. Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο Φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr. Χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr. Χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr. Premium Experiences.
4: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
4: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
4: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
6: Στο Ηράκλειο, η απόλαυση έχει όνομα.
7: Μαγεύματα.
6: Δροσερές.
7: Σαλάτες.
6: Λαχταριστές.
7: Σκεπαστές. Και πεντανόστιμες. Αράβικες πίτες.
6: Σπιτικά, μαγειρεύματα.
7: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
7: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

0: Flash Κρήτης 95,8.
1: Η ώρα είναι 9.
0: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.

0: Flash Κρήτης 95,8.
1: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.
2: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
3: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
2: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
3: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
2: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
4: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
5: Έως και 50%.
4: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.

0: φωνή μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Φλας Κρήτης 95,8.
4: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
5: Μαγεύματα.
4: Δροσερές
5: σαλάτες,
4: λαχταριστές,
5: σκεπαστές και πεντανόστιμες αράβικες πίτες.
4: Σπιτικά μαγειρεύματα.
5: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
5: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.

Και πριν αρχίσουμε, μία σύντομη ερώτηση σε όλους. Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Ε, βέβαια, αφού χρόνια τώρα...

όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

κάτσα συλλογή στην κακή είπα στον εαυτό. Θα μ' αγαπήσω πιο πολύ